0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Περισσότερες επιλογές.

0: πρακτικές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών 2,49. Tena Punch Plus Large 8,80. Pampers Panes Βρακάκι νούμερο 5 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Επειδή καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

κι αν με άφησες θε το πατήνα και μου τα κάνες σαν

ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλύνες.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: στο Νίκη Κλάδο, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτι. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτι. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Οι 8 γέφυρες εγκαταστάθηκαν το 24 κοντά στην πόλη Άλτα Φλωρέστα στον Αμαζόνιο, στο πλαίσιο του προγράμματος Προγέτο Ρεκονεκτά. Πρόκειται για κατασκευές από σχοινιά που τοποθετούνται ψηλά, ανάμεσα στα δέντρα, επιτρέποντας επιθήκους και άλλα ζώα να μετακινούνται από τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη, χωρίς να κατεβαίνουν στο έδαφος. Κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στις γέφυρες καταγράφουν τις μετακινήσεις των ζώων, δίνοντας στους επιστήμονες τη δυνατότητα να παρακολουθούν πόσο συχνά χρησιμοποιούνται οι κατασκευές και από ποια είδη. Οι κίνδυνοι ωστόσο δεν περιορίζονται στα τροχαία ατυχήματα. Όταν ένας δρόμος χωρίζει ένα δάσος στα δύο, τα ζώα δυσκολεύονται να μετακινηθούν,

να αναζητήσουν τροφή και να αναπαραχθούν με άτομα άλλων πληθυσμών. Όπως εξηγεί η περιβαλλοντολόγος Αμέλη Μπρανκίνιο Μαρτίνς από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας της Φύσης της Βραζιλίας, η απομόνωση περιορίζει τη γενετική ποικιλότητα των ειδών και τα καθιστά πιο ευάλωτα. Οι γέφυρες του Reconecta έχουν σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιούνται από διαφορετικά είδη πιθήκων αλλά και από άλλα μικρά θηλαστικά. Αποτελούνται από διασταυρούμενα σχοινιά σε διαφορετικά επίπεδα, επιτρέποντας στα ζώα να περπατούν, να κρέμονται ή να μετακινούνται, χρησιμοποιώντας την ουρά και τα χέρια τους. Ανάμεσα στα είδη που έχουν καταγραφεί να τις χρησιμοποιούν, βρίσκονται καπουτσίνοι, μαρμοζέτη, βραδύποδες και οπόσουμ.

0: μια φορά σαν σήμερα. 13 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1582. Υιοθετείται το Γρηγοριανό ημερολόγιο στην Ευρώπη. 1884. Η ώρα Greenwich καθιερώνεται ως βάση υπολογισμού της παγκόσμιας ώρας. 1904. Φωνεύεται στη διάρκεια συμπλοκής με τουρκικά στρατεύματα στη Μακεδονία ο μακεδονομάχος ανθιπολοχαγός του πυροβολικού Παύλος Μελάς. 1934. Γεννιέται η τραγουδίστρια Νάνα Μούσχουρη. 1951. Γεννιέται ο ηθοποιός Αντώνης Καφετζόπουλος. 1993. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, που ήταν ο μεγάλος νικητής των εκλογών, σχηματίζει την κυβέρνησή του. 1997. Ο Άντι Γκριν, έχοντας την ισχύ jet στο αυτοκίνητό του, σπάει το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας με 1074 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές. Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρο 1 και 19. Σκληρό τυρί 9 και 29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

στο στρίβο μου κρυβόμουν και όλους τους φοβόμουν. Μα ξάφνουν το δολό μου, καθρέφτησα στα μάτια σου. Καθρέφτησα στα μάτια σου και είδα τον εχθρό μου. Τους άλλους, τους άλλους δεν φοβόμουν. Μα ήμουν εγώ στα πρόσωπα των άλλων που κρυβόμουν. Αχ, η μόνη ελπίδα απ' το μυαλό μου να σωθώ τη μοναχό παγίδα. Να σε είχα να σε αγγίζω και για ζώδιο αρχηγό πιστά να σε ψηφίζω. Να ήταν το αργά νωρίς να ερχόμουν κι άλλος άνθρωπος, κι άλλος άνθρωπος κοντά σου να γινόμουν τη χαρά της μοιρασιά σου.

στα λιμάνια της νιώτης πολλονιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπη στη δύναμη που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου έκανες.

για τις μέρες που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Κρίσιμη εβδομάδα για κυβέρνηση και καταναλωτές ξεκινά, καθώς μετρά αντίστροφα ο χρόνος για να φανεί πόσο ακριβή θα είναι η θέρμανση το φετινό χειμώνα και πόσο θα καταφέρουν τα νοικοκυριά να καλύψουν το κόστος της αγοράς πετρελαίου. Από τις δυναμικές μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία έως τις διαδηλώσεις που προγραμματίζονται στην Ελλάδα, η δυσαρέσκεια στο χώρο της εκπαίδευσης εντείνεται με τις ελλείψεις στα σχολεία, τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών και την άνηση πρόσβασης στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες να βρίσκονται στο επίκεντρο. Στον αέρα η προοπτική ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με το Ζελένσκι να αμφισβητεί τις προθέσεις της Μόσχας, καταγγέλλοντας ρωσικά πλήγματα σε 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις, τη στιγμή που το Κρεμλίνο απορρίπτει την πρόταση για δίμηνη κατάπαυση του πυρός εν όψη προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία. Hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής σε πολλά σούπερ μάρκετ σε όλη τη Γαλλία, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων τους έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν πυρκαγιές και να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Μεγάλη νίκη στην Τούμπα πανηγύρισε η Καλαμάτα, η οποία επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική της Super League. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Μαύρη Θύελλα ήταν ο Κένεθ Βάργκας, που πέτυχε 2 γκολ σε μια βραδιά που ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα των γηπεδούχων. Στη Μασσαλία, ο Ολυμπιακός για να αντιμετωπίσει τη Μαρσέινγκ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τους Γάλλους να βλέπουν το απουσιολόγιο να μεγαλώνει. Εισιτήρια από σήμερα και μόνο μέσω ίντερνετ για το Ολυμπιακό Σπάρτα Πράγας. Στη δυναμική επανεμφάνιση του Ντέρεκ Κουτέσα στην ΑΕΚ, κομβικός ήταν ο ρόλος του Μάριου Ηλιόπουλου στην παραμονή του μετά την ανατροπή στην υπόθεση της μεταγραφής του. Η επιστροφή του Ελβετού Εκστρέμ τονίστηκε και από τον Μάρκο Νικόλιτς στις δηλώσεις του. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, μία μέρα μετά τη μάχη αιωνίων και την ήττα του Παναθηναϊκού, φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα. Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί, ανέφερε ο Δανός τεχνικός του Τριφυλιού, ο οποίος ουσιαστικά κάλεσε σε συσπήρωση.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Την άποψή της αναφορικά με την ηλικία στην οποία οι άνδρες θα πρέπει να παντρεύονται και να δημιουργούν οικογένεια, εξέφρασε η Έλενα Παπαρίζου με αφορμή έναν 30χρονο διαγωνιζόμενο στο The Voice που αποκάλυψε ότι είναι παντρεμένος. Ο λόγος για τον Αναστάσιο Μαυρίδη από την Ξάνθη, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή του μουσικού Talent Show, καταφέρνοντας να κάνει με την ερμηνεία του την Έλενα Παπαρίζου, την Πάολα και τον Χρήστο Μάστορα να γυρίζουν τις καρέκλες τους για να το διεκδικήσουν. Αφού τραγούδησε μαζί με την Πάολα το ψωμί της Ξενιτιάς, ο παίκτης επέλεξε να μπει στην ομάδα της τραγουδίστριας, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ότι είναι παντρεμένος. Μια ιδιαίτερη προσωπική ανάρτηση θέλησε να μοιραστεί η Ευρυδίκη Βαλαβάνη με τους διαδικτυακούς της φίλους, φωτίζοντας μία πλευρά της μητρότητας που πολλές φορές μένει μακριά από τις φωτογραφίες και τις χαρούμενες στιγμές των social media. Η γνωστή δημοσιογράφος που βιώνει τη χαρά της μητρότητας με τον ερχομό του γιού της Jason επέλεξε να αναφερθεί όχι μόνο στην αγάπη που αισθάνεται για το παιδί της, αλλά και στις δυσκολίες, την κούραση και την αγωνία που μπορεί να συνοδεύουν τη νέα καθημερινότητα μιας μητέρας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Κλίνικα Ψυχικής Υγείας δημοσίευσε στο Instagram μία σειρά από τρυφερά στιγμιότυπα με το μικρό της, θέλοντας παράλληλα να υπενθυμίσει στις γυναίκες πως η ανάγκη για βοήθεια και στήριξη δεν αναιρεί την αγάπη τους για τα παιδιά τους.

0: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
6: συνεντεύξεις,
5: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
6: Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη αυξημένες βροχές με καταιγίδες κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και νότια, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι στα νότια-νοτιοδυτική, στα βόρεια-βόρειοι 4 με 6, σε Ιόνιο και Αιγαίο αργότερα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Καβάλα, 23 Σάρτα, Κέρκυρα, Λίμνος, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Γιαννιτσά, Νάξος, Τρίκαλα, 26 Καλαμάτα, Μύκονος, Ύφνος, Χανιά, Αθήνα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καρδιά. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες. Καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα όπως κάθε μέρα άλλωστε. Αυτή την Τρίτη και 13 και δεν πιστεύω κάποιος από εσάς να είναι προληπτικός, να πιστεύει σε αυτά που λένε ότι είναι γρουσούζικη ημέρα. Δεν πιστεύω τέτοια πράγματα. Εντάξει, τώρα να, εγώ το πρωί έφυγα από το σπίτι, ξέχασα το κινητό. Πολύ μικρό το κακό, αν δεν έχεις πιει καφέ, αν δεν έχεις περάσει από το φούρνο Λαγογιάννη, να ανοίξει το ματάκι σου, να πεις καλημέρα και να σου πουν καλημέρα μέσα από την καρδιά τους εκεί τα κορίτσια, ξεχνάς το κινητό στο σπίτι. Τι να κάνουμε τώρα. Εδώ είμαστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί είμαι Αντός Τουρνάρα. Παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 10, έτσι όμορφα και ωραία να ξεκινήσουμε και αυτήν εδώ την ημέρα. Οπ, μισό λεπτό, διότι μου είχε λείψει. Μισό λεπτάκι, τι πράγματα είναι αυτά, τόσες μέρες είχα να την ακούσω.
1: Καλημέρα Μαντώ, καλημέρα Θεία.
0: Αχου φωνούλα, βραχνούλα, είναι τώρα οι όσεις, είναι αυτά τώρα στα σχολεία, προσοχή μεγάλη. Καλημέρα Ρινούλα, καλημέρα Ιωάννα. Θα παίζει πάντα. Βραχνούλα, φωνούλα. Όλα καλά όμως, όλα μια χαρά. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε όμορφα και ωραία, για να σας καμαρώσω να μου στέλνετε μηνύματα Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Τώρα, άμα στέλνετε μηνύματα σε WhatsApp, SMS, σε Viber, να ξέρετε δεν θα τα διαβάσω πριν πάρω στα χέρια μου το κινητό μου, το οποίο το ξέχασα ή ξεχασιάρα στο σπίτι σήμερα. Δεν πειράζει, μικρό το κακό. Εν τω μεταξύ, βρε παιδιά, αυτό το πράγμα να ξεχνάς το κινητό και να σε πιάνει πανικός, κάποια στιγμή πρέπει να το διώξουμε από πάνω μας, να το αποβάλουμε. Κανένα απολύτως πρόβλημα. 2285-024-926. Με βρίσκετε στο στούντιο, μου στέλνετε μηνύματα στο Messenger και όλα μια χαρά. Τρέχω να προλάβω τα πιτσιρίκια. Τρέχω να τα προλάβω γιατί θα μπουν στις αίθουσές τους και θα έχουμε φωνές. Πόνες και ντράβαλα. Πάω. Καλημέρα στην Ιουλιανή και στο Μιχάλη. Στην Κωνσταντίνα και τη Μαρία τα διδυμάκια τα όμορφα. Στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη.
2: Είναι ράιδες, ξυπνούν και τρώνε πρωινό.
0: Ναι, στο Μαράκι την Παρασκευούλα το Μανώλη για τις δύο φλόρες από τις Μέλανες.
2: Σκελιένουν στα δάση.
0: Στα δάση.
2: Βοηθάνε τη χελώνα να ανέβει
0: στο. Στο Γιάννη από τη Σύρο, στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη.
2: Σίγουρο να βρει αυτό που έχει χάσει.
0: Στην Άντζελα από την Αθήνα, στο Δημητράκη του Νίκου και της Νέλης. Στην Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και τον Γιάννη και τη μικρή Ζωήτσα, της Μαρίας τα όμορφα παιδιά. Στη Μυρτούλα την Καλαναδιώτησα την όμορφη γειτόνισά μου. Και στη Φωτεινούλα τη Ζωγράφο μας, την Αγκαρίτισσα. Καλημέρα στη Ρινούλα ξανά, με τη βραχνή φωνούλα σήμερα, την Αγερσανιώτισσα. Καλημέρα στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στον Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Στη Βασιλικούλα το Μαράκι και τη Γεωργίτσα του Κώστα και της Διαλεχτής. Στον Αντώνη και στο Γιώργο της Χριστίνας και του Νίκου. Στο Εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Τα τριδυμάκια τα όμορφα, τα αγοράκια της Φέης και του Μιχάλη. Στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη και στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς. Το Δημήτρη και την Άγια της Δέσποινας και του Στέφανου. Και τη γιαγιά την Πέτη τη Μονεμβασιώτησα. Στο Γιάννη και το Θοδωρή Εφραίμ τη Σοφίας τα όμορφα παιδιά. Τον Κωνσταντίνο, τον Μάνο και την Ευελίνα και τις δύο φίλες τους, τη Βασιλικούλα και την Άγια, από το Γέρακα της Αττικής. τη Μαρικέτη και τον Ανδρέα της Τζινούλας εδώ, τα άλλα γειτονάκια μου της Γρότας. Στο Δημήτρη της Φελίσιας, το Λάμπρο και το Γιάννη του Νικόλα, τον Κωνσταντίνο, το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Καλημέρα στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα και στη Μελίνα του Άλεξ, το Γιάννη, το Ραφαήλ και τη Μαριέβη της Λιάνας. Το Δημήτρη της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης, το Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη, την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το μικρό Γιωργάκι της οικογένειας Λαγογιάννη, το Μιχάλη και το Θοδωρή, τα δικά μας μικράκια της ραδιοφωνίας Κυκλάδων και βέβαια τη μικρή Μπουμπού, τον Βουπού, τριών μηνών. Καλημέρα.

Νεραϊδούλες λοιπόν και νεραϊδούλιδες, τα μικρά τα παιδιά, τα αγοράκια και τα κοριτσάκια που ετοιμάζονται σιγά σιγά να μπουν στις αίθουσές τους. Λοιπόν, επαναλάβω για μία ακόμα φορά. Όσοι στέλνετε μηνύματα σε Viber, σε WhatsApp, θα τα διαβάσω γιατί δεν έχω το κινητό μαζί μου. Θα πω καλημέρα λοιπόν στην Ειρήνη, στην Κατερίνα, στο Μανώλη από τη Σαντορίνη, στα παιδιά, στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Α, μισό λεπτό, τηλέφωνο, θα το προλάβω. Μπα, δεν το πρόλαβα το τηλέφωνο. Τώρα όποιος ήταν θα ξαναπάρει, ε! Καλημέρα στους εθελοντές μας της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Να το.

0: πως θα πετάξεις, πως θα μ' αλλάξεις, πως θα την ψάξεις, για να γίνουν όλα όμορφα μαγικά. Έχω μια μέρα δροσερή.
1: Νιώτικο το τηλέφωνο, το τηλεφώνημα, νιώτικο. Καλό στο φίλο μου τον παλιό. Με βρήκες, ε!
0: Σκλειδίσε με.
1: Όποιος ψάχνει, βρίσκει.
0: Φρόνια
1: να σε καλά.
0: Ρώτα.
1: Τι όμορφα, τι ωραία, τι ωραίο τηλεφώνημα ήταν αυτό. Πόσο πολύ χάρηκα που σε ξανάκουσα. Κύος, καλημέρα σας. Καλώ τον και τον Στυριανό, το συμπέφερό μου εδώ, τον Κυρμίτσο. Καλημέρα, Δεσποινούλα. Καλημέρα, δάσκαλε. Νάτος και ο Λευτέρης εδώ, όλοι. Νάτο και το ραντάρ. Μα πώς θα γίνει. Όμορφα και ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε. Νάτος και ο φίλος μου ο Νίκος από τα. Για να. Παπαβασιλείου, άδεια η Παπαβασιλείου, Νικόλα. Άδεια η Παπαβασιλείου τούτη την ώρα. Μια χαρά, όλα καλά. Λοιπόν, 13 ο μήνας σήμερα. Ξαναλέω, Τρίτη. Δεν πιστεύω να αρχίσετε τώρα αυτά με τα. Πώς τα λένε, αυτά που λέει είναι γρουσούζικες ημέρες και κάτι τέτοια. Δεν παίζουν αυτά καθόλου μα καθόλου. Όταν έχουμε καλή διάθεση, όταν σκεφτόμαστε θετικά, όλα θα πάνε καλά. Και δεν βαριέσαι, μπα να ξεχάσεις και το κινητό στο σπίτι. Και τι έγινε? So what, που λένε και στο χωριό μου.

να τσεκάρω λίγο τι λέει το εορτολόγιο σήμερα, για να στείλουμε ευχές σε αυτούς που γιορτάζουν. Βλέπω εδώ είναι κατεβατό από ονόματα ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, νεομάρτυρος Χρυσής, Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικαίος. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει η Αγαθονίκη, Χρυσή, Χρυσούλα, γιορτάζει η Φλωρεντία και ο Φλωρέντιος. Χρόνια πολλά και καλά. Είδα, τσέκαρα πριν από λίγο τη λίστα του Μανώλη του Σαντορινέου, του φίλου μας. Καλημέρα, Μανώλη. Δεν έχει κάποια εκκλησία που να γιορτάζει σήμερα στην Άξο. Είναι η Διεθνής ημέρα, λέει, μείωσης των φυσικών καταστροφών. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7:31 πρώτα λεπτά και πρώτο ο Θεός θα δύσει στις 18:51. Η Σελήνη, 2 και κάτι ημερών. Χρόνια πολλά και καλά και σε εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά, δηλαδή τα γενέθλιά σας, για να τσεκάρω εδώ στο φώτσο βιβλίο, να δω. Για κάτσε, περίμενε, εδώ κλείνω τα μηνύματα τώρα. Ναι, ο Στέλιος, ο Γιώργος, ο Μανώλης, ο Φίλιππος, ο Βαγγέλης έχουν την τιμητική τους στα γενέθλιά τους. Χρόνια σας πολλά.

Λοιπόν, για να τσεκάρω τώρα, σε λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Όμως, πρέπει να εφιστήσω την προσοχή σε όλους. Βέβαια, εδώ πέρα σε εμάς, στην Άξο και στις Κυκλάδες, γενικότερα τουλάχιστον στις κεντρικές και νότιες Κυκλάδες, από ό,τι είδα, από ό,τι άκουσα, δεν αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Δεν το έχω δέσει κόμπο όλο αυτό, γιατί θυμάστε τις προάλλες που σας έλεγα, που έλεγε τέλος πάντων, εγώ δεν μεταφέρω κάτι που δεν βλέπω από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ότι θα έχουμε, δεν θα βρέξει. Θυμάστε ότι έβρεχε μια ολόκληρη μέρα. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα Τρίτη θα έχουμε αρκετή συννεφιά στον ουρανό τώρα το πρωί. Από το μεσημέρι θα αρχίσει να σκοτεινιάζει λίγο περισσότερο και το βράδυ αναμένεται να εκδηλωθεί βροχή εδώ στην Άξο. Αύριο, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρα, θα είναι βροχερή. Μάλιστα, τα ξημερώματα αναμένεται, λέει, να εκδηλωθεί και καταιγίδα. Στο νησί, να σας πω ότι η θερμοκρασία θα είναι εκεί γύρω στους 21, 22, 23 το πολύ βαθμούς, μέγιστη τιμή. Οι άνεμοι σήμερα θα πνέουν με νότιες διευθύνσεις, νοτιοανατολική τώρα το πρωί, νοτιοδυτική στην συνέχεια. Αύριο, Τετάρτη, οι άνεμοι θα ξεκινήσουν έτσι, θα είναι νοτιάδες, μετά θα γίνουν δυτικοί και από το μεσημέρι και μετά θα γυρίσουν σε βοριάδες. Η έντασή του στο πολύ 3 με 4 μποφόρ. Την Πέμπτη θα έχουμε καθαρό βοριά και μάλιστα ενισχυμένο και θα φτάσει εδώ στην Άξο τα 7 μποφόρ. Μάλιστα, η πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και από κάποιους μετεωρολόγους που έχω διαβάσει κάνει λόγο μέχρι και για 10 μποφόρ ανοιχτά στο Αιγαίο. Θα έχουμε δηλαδή την Πέμπτη, δεν ξέρω, ίσως να έχουμε και απαγορευτικό, δεν ξέρω ακόμα. 18 βαθμοί Κελσίου σε πτώση η θερμοκρασία την Πέμπτη, συννεφιασμένος ο ουρανός εδώ στην Άξο. Την Παρασκευή θα έχουμε συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη τιμή. Βόρειο-βορειοδυτική άνεμη μέχρι 4 μποφόρ. Και το Σάββατο βροχές και καταιγίδες βλέπω, αν και είναι ακόμα σχετικά νωρίς. Με ανέμους οι οποίοι θα συνεχίσουν να πνέουν με βορειοδυτικές διευθύνσεις, 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της στους 17 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή ανεβαίνει, η θερμοκρασία φτάνει στους 21 βαθμούς Κελσίου. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί, καθαρός ουρανός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και άνεμοι οι οποίοι σταδιακά θα στραφούν ξανά σε νότιους νότιο-δυτικούς. Η έντασή τους το πολύ μέχρι 2 μποφόρ. Άρα, από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη, Παρασκευή και το Σάββατο θα έχουμε άσχημες καιρικές συνθήκες. Θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες και σε κάποιες περιοχές της χώρας αυτά τα φαινόμενα θα είναι πολύ έντονα. Μάλιστα, διάβαζα χθες μια ανάρτηση που έκανε ο κ. Τσατραφίλιας, αν δεν κάνω λάθος, ότι μέσα σε 48 ώρες, λέει, σε κάποιες περιοχές της χώρας θα πέσει τόσο νερό όσο θα μπορούσε να έχει πέσει μέσα σε ολόκληρο το μήνα, μέσα σε όλο τον Οκτώβρη. Ας ελπίσουμε να μην δημιουργηθούν προβλήματα όπως συμβαίνει συνήθως.

0: Εντάξει, όταν έχεις τόσα χρόνια να μιλήσεις με έναν άνθρωπο και ξαφνικά ξαναβρίσκεστε, είναι συγκινητικό. Άρε, νιώτη θα σε λέω εγώ, νιώτη. Τόσα χρόνια λέει έχουμε να μιλήσουμε. Κάτσε τώρα, περίμενε να σκεφτώ, περίμενε λίγο. Νομίζω είναι 5-6 χρόνια, Έπαπα, με βρήκες. Να σε καλά. Λοιπόν, στα 19 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Πού να σας πάω τώρα, θα σας γυρίσω έτσι πίσω λίγο στο χρόνο να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν.
1: Πες τις πως μήνες πως είμαι καλά.
0: Ως μου είπε, λέω καλημέρα σας, λέω ποιος είναι, λέει μου χρωστάς. Λέω τι σου χρωστάω, μου λέει 3.000 καλημέρες. Και του απάντησα κι άλλες 3 δώρο. Αυτός ήταν ο διάλογος μετά από τόσα χρόνια. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Να ξεκινήσω από το 1307. Όχι, μισό λεπτάκι. Δεν σας είπα ότι κοντά μας είναι οι καλύτεροι και σήμερα. Πού πας, τουρνάρα, χωρίς τους καλύτερους? Πού πας χωρίς το φούρνο Λαγογιάννη? Πού πας χωρίς το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη? Πού πας χωρίς τα My Market? Τι θα μαγειρέψεις σήμερα, από πού θα ψωνίσεις? Πού πας χωρίς τα καλύτερα αυγά του πλανήτη? Έχω να σας πω και πληροφορίες για το πού βρίσκεται τα αυγά της πτηνοτροφικής Νάξου και στην Αθήνα. Σε ποια καταστήματα? Πού πας χωρίς τον Ελαιόλιθο, χωρίς την Ελένη τη Μαράκη? Πουθενά δεν πας. Γι' αυτό κοντά μας κάθε μέρα οι καλύτεροι. Για να πηγαίνουμε παντού.
1: Ίσως μια μέρα νιώσει το λάθος.
0: Και τώρα γυρίζω στο 1307. Με εντολή του βασιλιά Φιλίππου του Τετάρτου της Γαλλίας συλλαμβάνονται εκατοντάδες ναΐτες υπότες, οι οποίοι αργότερα θα υποβληθούν σε βασανιστήρια προκειμένου να ομολογήσουν ότι είναι αιρετικοί. Να την ημέρα που δεν υπάρχει στην Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία λόγω της εφαρμογής του Γρηγοριανού ημερολογίου, αυτή η ημέρα δεν υπάρχει. Μάλιστα, το Υπηρετικό Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αποφασίζει την ίδρυση του Υπηρετικού Ναυτικού. Αργότερα μετονομάστηκε σε Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αυτό έγινε το 1775. Ενώ το 1792 τίθεται, λέει, στην Ουάσιγκτον ο θεμέλιος λίθος του Λευκού Οίκου. Και σαν σήμερα το 1884, παρακαλώ, καθιερώθηκε η ώρα Greenwich. Μάλιστα, συνέβη και αυτό. Ωραία. Συνεχίζω, πάω παρακάτω και σας λέω ότι σαν σήμερα το 1905 ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, το οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ, τα εργατικά συμβούλια δηλαδή, που πρόβαλαν ως αιτήματα το Οκτάωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες. Το 1923 η Τουρκική Εθνοσυνέλευση ανακηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της Τουρκίας αντί της Κωνσταντινούπολης. Και το 1930 η Ελληνίδα Καλονή Αλίκη Διπλαράκου, η Μις Ευρώπη 1930, εκλέγεται στη δεύτερη θέση Μις Ιφίλιος 1930 στα Καλλιστεία του Ρίο Ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία. Η πρωτεύουσα της Λετωνίας, η Ρίγα, απελευθερώνεται από τον Κόκκινο Στρατό. Αυτό έγινε το 1944. Και το 1944 επίσης, σαν σήμερα, ο Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός νικά τους Γερμανούς στη μάχη της ηλεκτρικής, διασώζοντας το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού στο Κερατσίνι.

0: άνοδος των ανθρώπων.
1: Το 1970 σαν σήμερα, ο Παντελής Γκίνης, καπετάνιος καλυμνιώτικου σπογγαλιευτικού, καταθέτει στην εισαγγελία αίτηση κατάσχεσης δίσκου της εταιρείας Λύρα, που περιείχε την πασίγνωστη επιτυχία του νεαρού τραγουδοποιού τότε, Διονύση Σαββόπουλου, το Ντυρλαντά, διεκδικώντας την πατρότητα της σύνθεσης. Πάμε στο 1992, ο αεροπλάνο της Air France κάνει το γύρο του κόσμου σε χρόνο ρεκόρ 33 ωρών και 1 λεπτού για επιβατική πτήση. Ορκίζεται σαν σήμερα το 1993 η κυβέρνηση του Πασόκ που αριθμεί 43 μέλη με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ας μετανοήσεις.
1: Το 1995 κερδίζει τον Νόμπελ Ειρήνης ο Τζόζεφ Ρόντμπαλντ. Ο πυρηνικός φυσικός που αφιέρωσε τη ζωή του στην κατάργηση της ατομικής βόμβας, στην κατασκευή της οποίας είχε βοηθήσει ο ίδιος. Την ίδια μέρα η Γαλλία απορρίπτει τις εκκλήσεις για τον τερματισμό των πυρηνικών δοκιμών στο νότιο Ειρηνικό. Το 1999 ο πληθυσμός της γης σύμφωνα με τον ΟΗΕ φτάνει τα 6 δισεκατομμύρια. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Σε λίγο θα δούμε και ποιοι γεννήθηκαν μία μέρα σαν τη σημερινή και ποιοι έφυγαν από κοντά μας επίσης μία μέρα σαν τη σημερινή. Όπω βλέπω και κάτι ονόματα εδώ. Πρέπει να κάνω την προετοιμασία μου.

Μάλιστα. Λοιπόν, στις γεννήσεις και στους θανάτους λέω να πάμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είμαστε ούτως ή άλλως σχεδόν στα 4 λεπτά πριν από το και μισή, δηλαδή πριν από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής μας εκπομπής. Εγώ θα ζητήσω από εσάς να συνεχίσετε να μου στέλνετε «Νάτος ο Παντελής ο φίλος μου», «Νάτος ο Παντελής με τις όμορφες τις φωτογραφίες της Σαντορίνης», «Νάτος και ο φίλος μου ο Ανέστης». Έχουμε ντράβαλα με τον κύριο Τραμπ και την κυρία Γκιλ Φόιλ. «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Εξετάζουμε την απομάκρυνσή της». Ρωτήθηκε από δημοσιογράφο έξω από το Λευκό Οίκο αν σκέφτεται να απομακρύνει την Γκιλ Φόιλ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και απάντησε «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της». Μάλιστα. Αχ, πάει η Κίμπερλι, πάει. Πού είσαι, Ζευγόλη, πού είσαι.

0: σε κοιτάξει.
1: Να την κοινωνά μου, δεν κολυμπάμε σήμερα, ε. Σήμερα πρέπει να πας να κάνεις μπάνιο, νονά. Σήμερα είναι μια χαρά, ο καιρός σε λίγο θα χαλάσει. Μετά μάζεψε και σε τα μαγιό, άντε να ξεμπερδεύουμε. Καλώς τον και το φίλο μου το Γιάννη. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή, απ' την Ία είναι αυτή η φωτογραφία, μάλιστα, γιατί βλέπω τις κλειδαριές πάνω στο κάστρο. Μια κυρία πίνει καφεδάκι από κάτω εκεί και αγναντεύει το πέλαγος και την καλντέρα. Ωραία πράγματα.

0: σου.
1: Βομβαρδισμός από φωτογραφίες. Να και ο Λευτέρης από ψηλά. Για κάτσε τώρα να δω. Κάτσε να δω τώρα που είσαι εσύ. Πού να είσαι εσύ τώρα, πού να είσαι, να είσαι εκεί κάτω από τον πύργο, ε. Ναι, μπορεί, μπορεί.

0: Ωραία λοιπόν, Ελευθερία Αρβανιτάκη μαζί με Φίλιππο Πιάτσικα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψω μετά για να ξεκινήσω να σας λέω ποιοι γεννήθηκαν μία μέρα σαν τη σημερινή και ποιοι έφυγαν από κοντά μας επίσης μία μέρα σαν τη σημερινή. Εσείς μένετε εδώ, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Όσοι είστε στο δρόμο, μην ξεχάσετε να κάνετε μία στάση. Πού? Στο Φούρνο Λαγογιάννη. Πού? Εδώ στη χώρα της Νάξου, απέναντι από το νοσοκομείο μας. Ή στις Τρίποδες ή στην Πλάκα, κάτω εκεί στην παραλία, για να απολαύσετε ένα υπέροχο καφεδάκι, να απολαύσετε ένα υπέροχο πρωινό με ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Είτε είναι αλμυρό, είτε είναι γλυκό, είτε είναι τέλος πάντων ό,τι και να είναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι γευστικότατο και θα σας το προσφέρουν τα παιδιά εκεί στο Φούρνο Λαγογιάννη με την αγάπη τους πρώτα και πάνω απ' όλα. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, η νονά μου μόλις με ενημέρωσε ότι άφηρο Στεφάνι είναι αυτό και έχει και εκεί κλειδιά. Πώς και δεν τα είχα δει εγώ τα κλειδιά στο άφηρο Στεφάνι. Νόμιζα ότι είναι στο κάστρο Θυσίας, αλλά η αλήθεια είναι το σκέφτηκα γιατί βλέπω από κάτω το παλιό λιμάνι. Και λέω, ρε παιδάκι μου, εκεί δεν φαίνεται από τη μία έτσι, δεν φαίνεται σχεδόν καθόλου. Και αναρωτήθηκα, η αλήθεια είναι, ναι, αλλά δεν ήξερα ότι έχει κλειδιά και στο Φύρο Στεφάνι. Κλειδιά εννοώ, ξέρετε τώρα, έχετε πάει στο κάστρο Θυσίας να δείτε τα λουκέτα τα που είναι πάνω στο αυτό που πάνε τα ζευγάρια και κλειδώνουν, λέει, την αγάπη τους. Ωραία πράγματα, ωραία.
1: Τον κόσμο σου θα αφήσω.
0: Το κάνουν και στο Φύρο Στεφάνι αυτό.
1: Ξέρω στα λόγια.
0: Έχει κλειδωμένες αγάπες και εκεί, ω. Βρε, καλό στο Πινελοπάκι, καλημέρα, καλημέρα στην Πάτρα, Θωμά. Ρενούλα, καλημέρα. Αποστόλη.

0: Βρέτη Γκίμπερλι τι έπαθε. Άρε Γκίμπερλι. Ο πύργος είναι η άλλη φωτογραφία που είναι. Είδες, έπεσα μέσα. Εδώ τουλάχιστον έπεσα μέσα. Ωραίες φωτογραφίες.
1: Δεν ξέρω ποιον παλεύω.
0: Κι αν είναι Τρίτη και 13, τι μας νοιάζει. Πολύ καλά τα γράφει η Πινελόπη, φίλη μου. Τίποτα δεν μας νοιάζει καθόλου, καθόλου, καθόλου. Πιστεύω, προσέξτε, κάτσε να βρω λιγάκι γιατί είναι γρουσούζικη αυτή η μέρα. Τα μπερδεύω. Παρασκευή και 13, Τρίτη και 13. Κάτσε να δω, κάτσε.

Λοιπόν, η 3η και 13 θεωρείται για πολλούς μία γρουσούζικη μέρα, ειδικά στην Ελλάδα και σε αρκετές ισπανόφωνες χώρες. Γενικώς, η 3η θεωρείται, λέει, αποφράδα ημέρα, δηλαδή γκαντέμικη και επικίνδυνη για τους λαούς αυτούς. Όταν συμπίπτει 3η και 13η, οι προληπτικοί τη θεωρούν πολύ άτυχη και επικίνδυνη ημέρα. Για τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, η γρουσούζικη ημέρα είναι η Παρασκευή και 13η. Οι ισπανόφωνοι εκφράζουν την ημέρα με την παροιμία «Την 3η μην παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι». Εντάξει, τίποτα από τα δύο δεν είχα σκοπό να κάνω σήμερα. Κάτι ανάλογο ισχύει και στα καθημά μας. Όταν οι προληπτικοί μέσα στην 3η αποφεύγουν, λέει, να αρχίσουν οποιαδήποτε εργασία, να επιχειρήσουν ταξίδι ή να τελέσουν αραβόνα. Αντίθετα, η 3η είναι κατάλληλη για εκδηλώσεις Παναγία μου μακριά από εμάς. Μαγείας γράφει εδώ. Κατά την ελληνική παράδοση, η 3η θεωρείται γρουσούζικη, καθώς την ημέρα αυτή η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Ήταν 3η 29 Μαΐου 1453. Όπως παρατηρεί ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας Νικόλαος Πολίτης, η ερμηνεία αυτή είναι υστερογενής, αφού και οι σύγχρονοι στην άλωση απέδωσαν την εθνική εκείνη συμφορά στην ολέθρια επίδραση της ημέρας. Μαρτυρία για την πρόληψη αυτή υπάρχει ήδη από το 1164. Η εξήγηση της δυσδαιμονίας πρέπει να αναζητηθεί σε αστρολογικές προβλέψεις. Σύμφωνα με αυτές, την 3η κυρίαρχος είναι ο πλανήτης Άρης, ενώ σε κάποια ώρα της ημέρας, η κακιά ώρα, επικρατεί μαζί με τον πλανήτη Κρόνο. Γι' αυτό η ώρα αυτή καθίσταται ιδιαίτερα επικίνδυνη. Επειδή όμως κανείς δεν μπορεί να την προσδιορίσει, ολόκληρη η 3η αντιμετωπίζεται ως αποφράς ημέρα. Το 13 είναι ο κατεξοχήν κακότυχος αριθμός που σπάει την αρμονία του 12. 12 θεοί του Ολύμπου, 12 άθλοι του Ηρακλή, 12 φυλές του Ισραήλ, 12 μαθητές του Χριστού, 12 ημάμιδες και ούτω καθεξής. Με την προσθήκη του αριθμού 1 σχηματίζεται η αρχή ενός νέου κύκλου. Το γνωστό άγνωστο που αντιπροσωπεύει ο αριθμός 13 προκαλεί ανησυχία στους ανθρώπους και έτσι άρχισαν να το συνδέουν με ατυχή γεγονότα. Μάλιστα, έχει και επιστημονική ονομασία, λέει, η φοβία προς τον αριθμό 13. Να μου πει. Πολλοί αποφεύγουν τη συγκεκριμένη θέση σε μέσα μεταφοράς ή ακόμα και σε πτήσεις, αφού στα περισσότερα αεροσκάφη απουσιάζει η σειρά θέσεων 13 ή ο αριθμός πτήσης 13. Παναγία μου, στις κάρτες τα ρόλια, ο αριθμός 13 συνδέεται με την κάρτα του θανάτου, φτουφτου. Η προσθήκη του αριθμού 1 και 12 θεωρείται από κάποιους πως σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου και άγνωστου κύκλου, κάτι που δημιουργεί αβεβαιότητα και ανησυχία. Έτσι λοιπόν, με το πέρασμα του χρόνου, ο αριθμός 13 κατέληξε να συσχετίζεται με την ατυχία και το αναπάντεχο. Άσε μας καλά.

Λοιπόν, εμείς δεν τα πιστεύουμε αυτά. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι μια άτυχη μέρα. Ατυχίες προκαλούμε εμείς στη ζωή μας, αν σκεφτόμαστε αρνητικά, και προκαλούμε την αρνητική ενέργεια. Εγώ πιστεύω στην ενέργεια γενικότερα. Οπότε, άμα σκέφτεσαι καλά, εντάξει. 29 έγινε, όντως, δεν έγινε 13, απλά ήταν Τρίτη η άλωση, μου λέει εδώ η Πινελόπη. Απλά ήταν Τρίτη και το συνδέσαμε μετά με όλα τα υπόλοιπα που είπα πριν από λίγο. Εγώ το μόνο κακό που έπαθα σήμερα είναι ότι ξέχασα το κινητό μου στο σπίτι. Θα μου πεις δεν έχει τελειώσει η μέρα. Δεν θα έχει συμβεί τίποτα. Όλα θα είναι μια χαρά. Εγώ χαμογελάω. Οπότε, γιατί να συμβεί κάτι άσχημο, χαμογελάστε παρακαλώ. Έλα να πάμε στις γεννήσεις όμως τώρα, γιατί με την πολυλογία σας, ορίστε, κοντεύω να περάσει και αυτό το ημίωρο. Πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Πέτρος ο δεύτερος βασιλιάς της Κύπρου γεννήθηκε το 1382. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Παύλος Μελάς, Έλληνας στρατιωτικός, αξιωματικός πυροβολικού του ελληνικού στρατού και μακεδονομάχος το 1904. Ο Εμμανουήλ Λικούδης ήταν Έλληνας συγγραφέας, νομικός και λογοτέχνης, γεννήθηκε το 1925. Ο Έλληνας πολιτικός Παυσανίας Λικουρέζος γεννήθηκε το 1968. Ο Έλληνας πολιτικός επίσης Δημήτριος Παπαδημητρίου γεννήθηκε το 1976. Έλληνας ζωγράφος ο Σπύρος Βασιλείου, ένας από τους παραγωγικούς, τους πλέον παραγωγικούς, αναγνωρίσιμους και δημοφιλείς Έλληνες εικαστικούς, γεννήθηκε το 1985. Σαν σήμερα γεννήθηκε, για να δω λίγο, μα πού είναι εκείνα τα, κάτσε λίγο γιατί κάτι έχω ξεχάσει εδώ πέρα, περίμενε. Ω, αυτοί πέθαναν σαν σήμερα ρε παιδιά, έχω πάει, ω, Τρίτη και 13, θα τα ρίξω εκεί. Αυτοί έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή. Ήμουνα στους θανάτους και λέω ρε παιδιά, πώς είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν. Θα ξαναγυρίσω πίσω στις γεννήσεις όμως, διότι έχω κλείσει με τους θανάτους. Τα πήγα λίγο ανάποδα σήμερα. Επίσης μικρό το κακό. Α, ο Φίλιππος Συρίγος, να το πω και αυτό, έφυγε σαν σήμερα το 2013. Έχεις εξαφανιστεί. Και ο Σταύρος Σαράφης, διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής το 2022. Ωραία, πάμε στις γεννήσεις και θα ξεκινήσω από το 1934. Σαν σήμερα, παιδιά, γεννήθηκε... 1934, Νάνα Μούσχουρη. Πάλι τα μπέρδεψε, στουρνάρα, πάλι τα

Γιάννα Μούσκουρη, λοιπόν. Το 1934 η γέννησή της. Αντώνης Καφετζόπουλος, Έλληνας σπουδαίος ηθοποιός. Εντάξει, έμεινε στην ιστορία, έχει μείνει με τον, θεωρώ, τον πιο έτσι χαρακτηριστικό του ρόλο, ακάλυπτος, Αντώνης Καφετζόπουλος. Ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, ο Καφετζόπουλος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1951. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ένας ακόμη Έλληνας σπουδαίος, κατά την άποψή μου, τραγουδοποιός, που δεν είναι άλλος από τον Βασίλη Λέκα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ, και μου αρέσει πάρα πολύ και η ερμηνεία του Βασίλη του Λέκα σε αυτό το τραγούδι. Γεννήθηκε το 1960 ο Βασίλης Λέκας. Για ακούστε λίγο μουσική.

μάλιστα. Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει κάτω από τα 1,60 ευρώ και θα υπάρχει και πρόσθετη επιδότηση 0,35 ευρώ και αύξηση προκαταβολής για το επίδομα.

Και επίσης ξεκινάει η επέλαση της 48ωρης κακοκαιρίας με βροχές, με καταιγίδες, με κρύο και με ισχυρούς ανέμους. Θα σας πω σε λίγο σε ποιες περιοχές θα χτυπήσει η κακοκαιρία και πώς θα κινηθεί σήμερα και αύριο. Καλώς στο φίλο μου τον Γιώργο από τη Μελβούρνη, από την Αυστραλία. Καλώς τα παιδιά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Αυστραλία, καλησπέρα λέμε.

0: Βασίλης Λέκας, σημαδεμένος από την αγάπη, έτσι λέγεται το τραγούδι. Και επειδή πριν από λίγο διάβασα και το μήνυμα της φίλης μου της Πολίνας που λέει, απαντάει τέλος πάντων σε ένα μήνυμα που έχω λάβει στο Facebook, που λέει ζακέτα, ζακέτα, να φορέσεις τη ζακέτα, λέει, θα σκάσει και μετά θα λέμε φταίει η μέρα. Για μπάνιο γρήγορα, καλοκαίρι ακόμα.
1: Να μην τα δει ο Σεπτέμβρης και αρχίζει να μας τα ζητά.
0: Ακόμα έχουμε καλοκαίρι, ναι, τουλάχιστον σήμερα. Μπορούμε να το λέμε αυτό με άνεση, διότι δεν φυσάει, είναι νοτιά, είναι αυτό, η θερμοκρασία είναι καλές, αυτό. Μπράβο, μπράβο.

Πάντως η επιδείνωση του καιρού ξεκίνησε από τα ξημερώματα με βροχοπτώσεις, μπόρες, ισχυρές καταιγίδες και πολύ δυνατούς ανέμους. Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένεται

Μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Τα εντονότερα φαινόμενα λοιπόν αναμένεται να εκδηλωθούν στα Επτάνησα, στη Στερεά Ελλάδα, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες και στην Πελοπόννησο, όπου προβλέπονται πολύ ισχυρές καταιγίδες. Στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν από την κακοκαιρία περιλαμβάνεται και η Αττική, και σύμφωνα με τον κύριο Καλιάνο, ο μεγάλος όγκος νερού που προβλέπεται να πέσει σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους δημιουργεί συνθήκες που ενδέχεται να καταστήσουν επικίνδυνες τις μετακινήσεις. Αύριο τώρα τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να μετατοπιστούν προς τα ανατολικά και θα επηρεάσουν την Εύβοια, τις Σποράδες, το ανατολικό και βόρειο ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και αύριο την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες, μπόρες και δυνατοί άνεμοι. Προσέξτε καλά, δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Καλιάνος. Έτσι, μην τυχόν και δεν συμβεί έτσι και με αρχίσετε πάλι να μου λέτε τι είναι αυτά που έλεγε Στουρνάρα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ένταση των ανέμων. Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλιάνο, οι ρηπαίες την Τετάρτη και την Πέμπτη ενδέχεται να φτάσουν και τα 10 μποφόρ. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι συνθήκες αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έντονες βροχοθύελες, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις και αυξάνοντας τον κίνδυνο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Έκτακτο δελτίο λοιπόν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εφιστούν οι αρμόδιοι την προσοχή όλων. Δεν χρειάζεται στις περιοχές όπου αναμένεται να εκδηλωθούν αυτά τα φαινόμενα να γίνονται άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή μεγάλη για να μην έχουμε ξέρετε τώρα, έτσι, μην έχουμε αύριο να λέμε άλλα. Προσοχή μεγάλη, πολύ μεγάλη.

Έλα. Στην Πάτρα μου λέει η μετεωρολόγος Πινελόπη ότι έχει, λέει, μια μουντάδα, σαν να μην έχει χαράξει ένα πράγμα. Μια μαυρίλα, μια καταχνιά. Και μόλις πήρα ένα βίντεο από τον ρεπόρτερ Νίκο από την Παπαβασιλείου που είναι άδεια.

0: μαθαίνω ότι μια πολύ αγαπημένη φίλη που μας ακούει από μακριά από την Αυστραλία είναι λέει στο νοσοκομείο. Περαστικά να γίνουνε. Περαστικά να γίνουνε, κυρία Νίκη μου, και να βγείτε γρήγορα και να πάτε στο σπιτάκι σας. Τώρα, θα βάλουμε η τραγουδάκι για την κυρία Νίκη, θα βάλουμε.
1: Μια με καπνό και αλκοόλ, η δεύτερη φορά. Μια τρελή αποτυχία, μια μεσοτυχία με γονείς στο εξωγικό.

το κάνεις στην Αυστραλία. Δηλαδή, όταν λες κρύο, Γιώργο, τι ακριβώς εννοείς, τι θερμοκρασία έχετε εκεί? Διότι εμείς εδώ μια χαρά, 21 βαθμοί, εκεί 22, μια χαρά ακόμα. Ακόμα. Αλλά εκεί τώρα δεν είναι, δεν θα έπρεπε να έχει ανέβει η θερμοκρασία. Τι κάνει, τι, για πες, για πες. Εκεί υποτίθεται έχετε άνοιξη, λέω εγώ τώρα, λέω.

0: Βλέπω, μου λέτε, μένα η Τρίτη και 13 είναι γρουσούζικη. Και εδώ, παιδί μου, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνει λόγο για ανάπτυξη 1,8% για την Ελλάδα το 2026 και το 2027. Πάνω από την Ευρωζώνη η αύξηση του ΑΕΠ. Περαιτέρω μείωση της ανεργίας. Αλλά υπάρχουν προειδοποιήσεις για ακρίβεια και ενεργειακό κόστος. Ναι μεν, αλλά μπράβο σας, αλλά
1: όλα, μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά.
0: Εντάξει, θα διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα σε λίγο να δούμε πώς καταγράφεται ο 12,5 βαθμοί Κελσίου εκεί στη Μελβούρνη. Ρε παιδιά, εσείς έχετε χειμώνα, έχετε με μπουφάνδα κυκλοφορείτε ακόμα, με 12,5 βαθμούς με τι θα κυκλοφορήσετε. Και βλέπω και συννεφάκια στον ουρανό, τα οποία λέει αύριο θα είναι πιο πυκνά. Γιώργο, χειμώνας, να στείλω λίγη ζέστη, να στείλω σήμερα γιατί από αύριο δεν νομίζω ότι θα έχω. Από αύριο και μέχρι την Κυριακή δεν νομίζω ότι θα έχω να σου στείλω. Μετά ίσως να ξανααποκτήσω λίγη ζέστη. Λοιπόν, θα στείλω τραγούδι εγώ στην αγαπημένη φίλη την κυρία Νίκη, η οποία είναι στο νοσοκομείο. Θα γίνουν περαστικά όλα, κυρία Νίκη, θα βγείτε και όλα θα πάνε καλά στο σπιτάκι σας, όλα καλά. Αυστραλία, Μελβούρνη, μας ακούνε κάθε μέρα. Μας αναμεταδίδει το Ράδιο Γκρίς. Θα σας πάω εγώ ταξίδι τώρα, κυρία Νίκη, στα νησιά εδώ, στα νησιά της Ελλάδας.
2: Ξεκίνησα από τις Αλικές με στην Ανάβησο.
0: Καλώς τη Ρινούλα την Αμοριανή, καλώς την η οποία Ειρήνη είναι άξια μαθήτρια. Καθάρισε Ρόδι με τον τρόπο που έδειξα εγώ, θυμάστε, στο Facebook, τα ανεβάσαμε στα YouTube, παντού τέλος πάντων, ανάρπαστο έγινε. Πολύ επιτυχημένη προσπάθεια, Ειρήνη μου, μπράβο, έβγε παιδί μου, έβγε.
2: Μέχρι τη

0: Αστροπαλιά, αστυπάλια, ε! Πεταλούδα του Αιγαίου. Εδώ έχω πρόσκληση ξανά να πάω Μελβούρνη. Περιμένω, Γιώργο μου, να ζεστάνει λίγο καιρός εκεί κάτω, διότι...
1: Να φτάσω πια.
0: Περιμένω να ζεστάνει λίγο καιρός και πού ξέρεις... You never know που λένε και στο χωριό μου και τα λέτε και εσείς στη Μελβούρνη αυτά.
1: Από τη Ρόδος.
0: Δεν ξέρεις, δεν ξέρεις, ε.
1: Μήκιο στην Κάρπα.
0: Αυστραλία, να πάω εκεί, έχει καγκουρό, έχει ωραία.
1: Ήπιος της Γαβδού τη γωνίτσα.
0: Λοιπόν, με αυτά τα σπουδαία... Έχουμε φτάσει ήδη στα 56, πείτε 57 καλύτερα.

Εν τω μεταξύ, μου κάνει παρατήρηση ένας Συριανός, λέει: εδώ στη Σύρο δεν έρχεσαι, Μελβούρνη μου θες. Στη Σύρο που έχω πάει 3-4 φορές και τον έχω συναντήσει και αυτός δεν έχει έρθει ούτε μία φορά στην Άξο. Ποιος μιλάει, ποιος. Σου είπα, θα σου απαντώ στον αέρα. Συμπέθερε. Μου τη λένε και οι Αγερσανιώτες, λέει ούτε στο Αγερσανί έχει έρθει. Μπράβο Αγερσανιώτησα, μπράβο, μπράβο, δεν στο είχα, μπράβο, μπράβο. Σε φτιάξω εγώ, θα δεις τι θα πάθεις. Έλα Αυστραλία μου λέει εδώ ο Γιώργος, έλα Αυστραλία.

0: Ωραία, λοιπόν, εδώ προσπαθώ να αντικρούσω τα επιχειρήματα. Δεν έχεις έρθει στα Γερσανή, δεν έχεις έρθει στη Σύρο και μου θες Μελβούρνη. Και ο φίλος μου ο Γιώργος λέει, έλα παιδί μου στην Αυστραλία. Άστα αυτά, άστα αυτά. Θα πάω το χειμώνα να μαζέψω λίγη ζέστη και θα επιστρέψω. Προς το παρόν όμως θα πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς να μην ξεχνάτε ότι εδώ στην Οδό Κοντολέοντος, κάτω ακριβώς από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, βρίσκεται το καλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών που θα συναντήσετε στην Άξο, μη σας πω, και στην Ελλάδα ολόκληρη. Αναφέρομαι φυσικά στη Μήλε της Νάξου. Και για προετοιμαστείτε από τώρα, γιατί μπορεί ακόμα να κάνει ζέστη και κάποιοι να πηγαίνουν να τσαλαβουτάνε στις θάλασσες και να πλατσουρίζουν. Αλλά όμως ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε οργανωμένοι, να έχουμε πάρει αυτά που χρειαζόμαστε για να ζεστάνουμε το χώρο μας, γιατί έχουμε το χειμώνα μπροστά μας. Είναι air condition, είναι θερμαντικά σώματα, είναι οτιδήποτε τέλος πάντων χρειαζόμαστε για να περάσουμε το χειμώνα καλά. Για να μην έχουμε κρυολογήματα και τέτοια πράγματα. Θα επιστρέψω μετά και θα σας πω ότι μπορείτε να βρείτε. Τώρα τι μπορείτε να βρείτε, τι να σας πω. Κάθε μέρα εξοπλίζεται και περισσότερο η Μήλε της Νάξου. Κάθε μέρα έρχονται καινούργια προϊόντα, καινούργιες ηλεκτρικές συσκευές σε όλα τα χρώματα για να διαμορφώσετε την κουζίνα σας τέλεια, εξαιρετικά. Τι να σας πρωτοπώ τώρα, όλες οι μάρκες, εννοείται οι καλύτερες μάρκες της αγοράς, με εγγύηση, όχι ετών, εγγύηση για όλη σας τη ζωή. Παντρεύεστε τις ηλεκτρικές συσκευές που παίρνετε από τη Μήλε της Νάξου. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω αμέσως μετά.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Μήλε, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22580.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: γίνεται το Αιγαίο στη Μελβούρνη, μου γράφει ο Γιώργος. Φέρνετε την Ελλάδα στην Αυστραλία. Και πού είσαι Γιώργο μου, την πέφτουν διάφοροι εδώ. Λέει, α, εσύ λείπει 10 λεπτά, λέει, από το σπίτι σου, λέει, το Αγερσανί και δεν έχεις πάει. Και μου θες και η Αυστραλία μου, αρχίζουν μου την πέφτουν ένας-ένας, δηλαδή εδώ πέρα θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός, θα αρχίσω να μιλάω. Μου τη λένε και άλλοι, κατάλαβες τώρα. Πού είσαι πρόεδρε, άκου πώς μου συμπεριφέρονται, πρόεδρε. Πρόεδρος του πολιτιστικού. Ένας γλυκομήλιτος άνθρωπος, ένας χαμογελαστός άνθρωπος, ο οποίος με βρίσκει και μου λέει, μαντό μου, τι κάνεις, πώς είσαι, κάποια στιγμή έλα να σε δούμε και αυτά. Ωραίος άνθρωπος. Εδώ μου την έχουν πέσει οι υπόλοιποι, δεν ξέρω.
1: Κεράσα και δεν μπορώ να το πω, να μην το πω.
0: Γι' αυτό και εγώ τώρα θα πάω σε πρωτοσέλιδα.
1: Κεράσα και δεν μπορώ να το πω, να μην το πω.
0: Τι ωραία φωτογραφία αυτή στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Βραβεία στους φύλακες των γεύσεων και της παράδοσης. 88 ετών, το λέγαμε και χθες το μεσημέρι με τον Νικόδημο, ο Βαγγέλης Μενδρινός ζωντανεύει την τέχνη της καλαθοπλεκτικής στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Ο τελευταίος καλαθοπλέκτης των Κυκλάδων και αρχιμάγειρας των μεγάλων πανηγυριών της Αμοργού τιμήθηκε με το βραβείο παραδοσιακής τέχνης. Χιλιάδες άνθρωποι μαζεύτηκαν το Σαββατοκύριακο στην αυλή και στις αίθουσες της Πειραιός 260, γιορτάζοντας τα γενέθλια του γαστρονόμου, τα 20 γενέθλια του γαστρονόμου, σε ένα φεστιβάλ που τίμησε τους ανθρώπους του μόχθου και της παραγωγής, οι οποίοι έχουν τοποθετήσει τη δική τους ψηφίδα στο γαστρονομικό μοσαϊκό της Ελλάδας. Τι ωραία φωτογραφία. Και του έκανε και έκπληξη ένας μαθητής του, ε? Ένα νέο παιδί. Ανοιχτός πόλεμος Πασόκ Ελλάς με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση, διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό θέμα που φιλοξενείται στην Καθημερινή χωρίς έλεγχο από το 2003 στην Γκράβα, στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Το κενό στους ελέγχους σχολικών κτηρίων αναδεικνύει η υπόθεση της Γκράβας, όπου η εγκατάσταση φυσικού αερίου δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003. Στο μεταξύ, σχεδόν ένα μήνα από όταν έγιναν οι πρώτες καταγγελίες για οσμή αερίου στο συγκρότημα, ακόμα δεν έχει εντοπιστεί η πηγή. Μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, η Γκράβα θα παραμείνει κλειστή και τα μαθήματα για περίπου 3.500 μαθητές θα πραγματοποιούνται με τη

Συνεχίζω, πάω παρακάτω στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Να δούμε λιγάκι ποιο είναι. Είναι το πρωτοσέλιδο των νέων. Για να τσεκάρω λιγάκι. Social media, απαγόρευση στους ανηλίκους. Καλές οι προθέσεις, πολύ οι αστερίσκοι. Διαβάζω στα νέα. Τα στοιχήματα της ρύθμισης, να θεσπίσει όριο πρόσβασης στα 15 έτη, να ελέγχεται αξιόπιστα ηλικία, να μεταφέρει την ευθύνη στις πλατφόρμες, να προηγηθεί η Ελλάδα στην εφαρμογή και οι ενστάσεις, να αποσαφινιστεί ποιες πλατφόρμες αφορά, να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα, να συνεργάζονται Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση, η ρύθμιση να είναι συμβατή με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελειώνει ο χρόνος για τη Μονή Σινά, εξελίξεις στις επόμενες ώρες, τα συμπεράσματα μιας κυβερνητικής αποστολής. Επισκέψεις. Έχουμε επισκέψεις. Πρώτα ο Ρούμπιο ήρθε, τον κεράσαμε. Μετά Βανς και ίσως κάθεστε. Μισό λεπτάκι να καθίσω εγώ λίγο καλύτερα. Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Το Φεβρουάριο στην Αθήνα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στο πλαίσιο μεγάλου συνεδρίου.

0: Πάω στην απογευματινή ευθύς αμέσως, στην αντιπαράθεση Kimberly Guilfoyle απαντά στη Wall Street Journal. Ο Eric Dinders μου χρωστάει $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν γίνω πρέσβης. Στο πρώτο σέλιδο της απογευματινής, σκούπα στις πλατείες του τρόμου, το σχέδιο Χρυσοχοίδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Από την Πέμπτη, ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσου, Άγιο Παντελεήμονα, Αμερικής, Βικτωρίας και ούτω καθεξής, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. 16 βήματα για φραγή των social media των παιδιών κάτω των 15 ετών, Facebook, TikTok και Instagram τέλος από την 1η Ιανουαρίου. Πώς θα λειτουργεί ο κόφτης, τι ισχύει για όσους έχουν ήδη λογαριασμό. 9.216 ευρώ το ετήσιο κατακεφαλήν κόστος για στέγη, τρόφιμα και μετακίνηση. Χαμόγελα και σέλφι για τον εξυγχρονισμό του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου. Ο Πρωθυπουργός σε δρομολόγιο με το πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό στη γραμμή 1. Προτεραιότητα η αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Πάω εφημερίδα των συντακτών. 4 φορές αγνόησαν το σήμα κινδύνου με την έγκριση της ελληνικό μετρό. Υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατά εξακολούθηση και το μέγα πρόβλημα στην Κυψέλη. Αποκαλυπτική παραδοχή από τον εκπρόσωπο της AVAX. 4 στάσεις του Μετροπόντικα σε ένα μήνα πριν από την 5η και φαρμακερή. Καμία απάντηση για την αιτία του κακού. Ποιος είναι ο λόρδος καθηγητής που θα επανεκκινήσει το έργο.
1: Σαν λες πως μ' αγαπάς, αγγέλη φτερουγή.
0: Ο κύριος Τσίπρας από την Κρήτη λέει ότι αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης. Κρίσιμη η σημερινή έλεγχη στην Γράβα, αυτό που είδαμε και πριν από λίγο το θέμα, και κάποια αθλητικά τα οποία δεν θα περιγράψω. Πάω ευθύς αμέσως να δω τι γράφει ο ριζοσπάστης. Συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Καμία εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τα ελληνοτουρκικά. Επίσης, νέο ρήγμα στην Ευρωατλαντική Συμμαχία από τα παζάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ρωσίας για την ενέργεια και Διεθνή Ημέρα Δράσης 30 Οκτώβρη, το αγωνιστικό μήνυμα. Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο, μεταφέρεται από πόλη σε πόλη. Αγωνιστικές παρεμβάσεις σε δεκάδες σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Έξω από 100 καταστήματα σε δήμους και γειτονιές της Αττικής βρέθηκαν το Σάββατο οι δυνάμεις του ΚΚΕ, καλώντας σε αγώνα για ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης του λαού από τις πολεμικές ανατιμήσεις, αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Θα κλείσω με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος για να δούμε τη γραφή σήμερα στο πρώτο σελίδο. Του ελεύθερος τύπος, 8.532 προσλήψεις μονίμων μέχρι το τέλος του έτους, 5 διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για το δημόσιο. Πώς θα μπει φρένο για παιδιά κάτω των 15 ετών στα social media. Βαραίνει το κατηγορητήριο για την επίθεση στην Μαρφίν. Συμπληρωματική δίωξη στους 3 συλληφθέντες για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Επίσης, σιωπή από Πούτιν, αναμονή από Ζελένσκι. Στα λόγια έμεινε η ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Και τα 3 σενάρια για τη μείωση τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης και η αύξηση στο επίδομα για 1,1 εκατομμύρια δικαιούχους. Αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Φτάσαμε ήδη στα 12 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας.

Λοιπόν, τώρα πλάκα-πλάκα μελισούλα πυριοκατσιναριώτησα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε το τραγούδι. Το τραγούδι. Ένα δίκιο το έχεις. Γιατί όμως, γιατί μου έχει ξεφύγει εμένα το τραγούδι. Το τραγούδι, αυτό που θα ακολουθήσει. Ευτυχώς δηλαδή που μου το θύμισες, ευτυχώς που είσαι εδώ, γιατί ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι τώρα έφτασε. Περίμενε. Ξέρω εγώ. Βρε καλό στο Μαρίνο από το καταπράσινο κερατσίνι.

λοιπόν ένα τραγούδι που το ακούγαμε παρεούλα παλιά με την, με την Πυροκατσιναριώτισσα στην Σαντορίνη. Το καθιερώσαμε, βεβαίως εμείς το καθιερώσαμε, Βαρβαρούλα μου. Και γιατί έχω καιρό να το βάλω να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι, μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ? Δηλαδή να προσπαθείς να με ταρακουνάς λίγο πιο συχνά, ναι, ναι. Αυτό είναι.

0: Ο Χριστός και η Παναγία. Δεν έχει πουθενά ο Θεός. Ακυρώθηκε πτήση. Γιατί λέτε εσείς? Ισκάντας, γιατί λέτε εσείς? Λόγω κοριών στο αεροσκάφος. Επιβάτες λέει κατήγγειλαν τσιμπήματα σε ταξίδι 17 ωρών. Στο να σου τύχει, τι άλλο θες?
1: Για να γυρίσω στην καρδιά που δεν είχε.
0: Για ακούστε, για ακούστε. Ακούστε εδώ.

πλάση. Δεν έχει πουθενά ο Θεός πιο όμορφη άλλη πλάση. Σαν το νησί του καθενός. Θέμα το τραγούδι. Στην ψυχή σου μιλάει και σαν ανωνά, ε. Και επειδή το ένα φέρνει το άλλο και επειδή φυσικά είναι εδώ και ο Μαρίνος από το καταπράσινο κερατσίνι, μου λέει λοιπόν ο Μαρίνος, μου λέει τώρα λέει, που είπε, λέει στη Μελισούλα, έβαλε στη Μελισούλα, έτσι τη λέμε. Τη Βαρβάρα Μελισούλα. Γιατί μια είναι εδώ, μια είναι εκεί, μια είναι παραπέρα. Τέλος πάντων, σταματημό δεν έχει και καλά κάνει. Βάλε λέει και αυτή τη Μελισούλα, λέει αυτό το παλιό που ανοίγει στο σεντούκι και το, αυτό, το παλιό, το ωραίο τη Μελισούλα. Μα είπα από το ένα φέρνει το άλλο. Και έχω και το συμπέθερο, λέει έλα στη Σύρο, λέει, να δει κάτι λουκούμια σε διάφορε γεύσει καινούργια πράγματα. Να φύγει, λέει, από εδώ με 3 κιλά. Λέω με 3 κιλά δεν έρχομαι. Λέει, όχι να πάρει 3 κιλά. Να πάρει 3 κιλά λουκούμια και να φύγει.

Λοιπόν, αυτή η εταιρεία, Γιώργο μου, είναι Αυστραλιανή. Η αεροπορική εταιρεία, έκανε την πτήση από την Ιταλία προς την Αυστραλία, η οποία ακυρώθηκε τελικά η πτήση, μετά από περιστατικό, λέει, εμφάνισης κοριών στο αεροσκάφος και προκάλεσε αναστάτωση όλο αυτό στους επιβάτες. Αυτό είναι ρεπορτάζ του BBC, δεν τα λέω εγώ, όλα και όλα. Κατά τη διάρκεια, λέει, της πτήσης, την προηγούμενη Παρασκευή, επιβάτες που ταξίδευαν από το Πέρθ προς τη Ρώμη σε ένα ταξίδι διάρκειας 17 ωρών παραπονέθηκαν ότι τους τσιμπούσαν έντομα. Όπως αναφέρεται, σε ορισμένους επιβάτες χορηγήθηκαν αντιϊσταμινικά για την ανακούφιση από τον κνισμό που προκαλούσαν τα τσιμπήματα. Ωστόσο, τα διαθέσιμα αποθέματα εξαντλήθηκαν. Ήταν ένα Boeing 787 αυτό και καθυλώθηκε στο έδαφος προκειμένου να υποβληθεί σε εκτεταμένο καθαρισμό και η επόμενη πτήση που ήταν προγραμματισμένη για το περασμένο Σάββατο τελικά ακυρώθηκε. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο BBC: «Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από τους πελάτες μας για την ακύρωση της πτήσης του Σαββάτου από τη Ρώμη προς το Πέρθ, η οποία επέτρεψε στους μηχανικούς και στις ομάδες συντήρησης να πραγματοποιήσουν βαθύ καθαρισμό του αεροσκάφους μετά από εντοπισμό ενός προβλήματος σε μικρό αριθμό καθισμάτων της οικονομικής θέσης». Η εταιρεία ανέφερε ότι όλοι οι επιβάτες που επηρεάστηκαν έλαβαν διαμονή και επανακρατήθηκαν σε εναλλακτικές πτήσεις εντός 48 ωρών από την αρχικά προγραμματισμένη αναχώρησή τους. Η κοργή τώρα είναι μικρά παρασιτικά έντομα, ξέρετε δά τι είναι η κοργή, που μπορούν να μεταφερθούν πάνω μέσω των ρούχων, των επίπλων και των κλινοσκεπασμάτων. Τα τσιμπήματά τους προκαλούν φαγούρα, χωρίς συνήθως να οδηγούν σε σοβαρότερα προβλήματα υγείας. Η εξάλληψή τους, ωστόσο, μπορεί να αποδειχτεί δύσκολη και δαπανηρή. Οι μέθοδοι αντιμετώπισης περιλαμβάνουν το πλύσιμο κλινοσκεπασμάτων, ρούχων, υφασμάτων, κουρτίνες σε υψηλές θερμοκρασίες και το στέγνωμά τους σε στεγνοτήριο. Εναλλακτικά, τα αντικείμενα, λέει, μπορεί να τοποθετηθούν σε πλαστικές σακούλες μέσα στην κατάψυξη για 3 έως 4 ημέρες. Πεθάνουν οι κοργοί, ή να εκτεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες με τη βοήθεια του ήλιου. Μόνο έτσι μπορείς να εξοντώσεις τον κοριό. Δεν είναι πρωτοφανές αυτό το περιστατικό. Λιγότερο από 2 εβδομάδες νωρίτερα, αρκετά δρομολόγια της εταιρείας South Stern στην Αγγλία ακυρώθηκαν όταν μηχανοδηγοί εντόπισαν κοριούς στις καμπίνες τους. Έχει γίνει ξανά αυτό. Τώρα να είσαι να ταξιδεύεις, να θες τέλος πάντων να πας στον προορισμό σου και να σου τύχει αυτό. Να αρχίσεις να ξύνεσαι μέσα στην πτήση, ρε παιδί μου, τι έχω. Πάλι απόψε εγώ στο μπαλκόνι. Ακούς, Γιώργη, άκου τι πάθανε, άκου.

Λοιπόν, μου έχει στείλει και μια φωτογραφία ο συμπεθερός μου ο Ζεριανός με ένα κουτί που έχει μέσα λουκούμια που δεν ξέρω τι γεύση είναι. Και μου γράφει, λέει εδώ, πρόσεξε τώρα, περίμενε. Έλα να δοκιμάσεις, λέει, λουκούμια. Όχι τα γνωστά, απ' τα άλλα, με γεύση. Άκου τώρα. Καρπούζι, πεπόνι, σοκολάτα. Τώρα είσαι βαλτός εσύ, δεν... Να, όχι. Είσαι βαλτός. Έλα και εσύ στην Άξο να πας στον Ελαιόλιθο να δεις γεύσεις. Σε περιλάβει εκεί Ελένη Μαράκη. Δεν θα θες να φύγεις από την Άξο και δεν θα φας μόνο καλά. Εκεί να δεις θέα, εκεί να δεις τα ημιωρινά του νησιού. Να γναντεύεις από ψηλά, να φτάνει το μάτι σου μέχρι τη θάλασσα κάτω. Μες στο πράσινο, μες στις ελιές. Όχι, πες μου, πού αλλού τα έχεις δει αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό σου λέω, παιδί μου. Πάλι... Νάξος, Μονή, Ελαιόλιθος.

Δεν είπα καλημέρα στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας, στην ευγενική κυρία που είδα το πρωί να καθαρίζει το δρόμο. Πάρα πολύ ευγενική. Καλή δύναμη. Στα παιδιά του Χιτά πάνω. Δεν είπα καλημέρα στους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, εννοείται στους εθελοντές μας της πολιτικής προστασίας, εννοείται στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου, στα σώματα ασφαλείας, στους επαγγελματίες οδηγούς. Καλή δύναμη.

Και εκεί στον Ευρωκόπη, λέει, έχουν πάθει πλάκα ο κόσμος από τις συνεχείς επιθέσεις αρκούδων, αρκούδες σε κοπάδια. Μου έχουν σκοτώσει πάνω από 200 πρόβατα. Αυτό λέει ένας κτηνοτρόφος εκεί στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ η κόντρα Καρβέλα Βύση είναι... έχει φτάσει στα άκρα, έτσι. Νικό, το παράκανες. Ανά, ζεις μέσα στα πλούτη και τα κότερα και εγώ έχω 7.000 στο λογαριασμό μου. 7.000, δεν είναι κακό. Μάλιστα, ωραιότατα λοιπόν. Τι σας λένε τα 3 λεπτά πριν από το και μισή και πριν από το τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα? Τι σας λένε τα 3 λεπτάκια? Πάει ρε παιδί μου και σήμερα πώς περνάει έτσι η ώρα, πώς περνάει. Άρθουμε και στα δικά μας σε λίγο. Μα τους ακούσατε, τα ακούσατε τα παιδιά χθες, τα ανέβει σήμερα στο YouTube του Naxos Press. Η συζήτηση που κάναμε με την Γαλήνη την Μπαρδάνη και το Φραντζέσκο το Μαργαρίτη για τα περαφήτικα τα οποία έρχονται.

Εν τω μεταξύ, στο γαστρονόμο, στα βραβεία που σας έλεγα πριν, που τιμήθηκαν οι άνθρωποι της παράδοσης και σας μίλησα πριν για τον κύριο Μενδρινό από την Αμοργό, τον Καλαθοπλέκτη, τιμήθηκε η δεύτερη διάκριση με άμεσο κυκλαδίτικο ενδιαφέρον. Μας οδηγεί στον Κινίδαρο. Δεν πιστεύω να μην έχετε πάει. Ξέρετε που είναι εδώ η ταβέρνα του Βασιλαρακιού. Συγκαταλέγεται στα 5 μαγαζιά που τιμήθηκαν με το βραβείο Γιώργος Χαντζηγιαννάκης για τη διατήρηση της κουλτούρας του ελληνικού φαγητού. Και μαζί με την αξιώτικη ταβέρνα βραβεύτηκαν και το αγρόκτημα ταβέρνα Αμπελοστράτες στη Ζάκυνθο, το Ουζερί Αντώνης στο Καγιάνι της Μυτιλίνης, το εστιατόριο Θωμάς στο Σκλήθρο Φλόρινας και το καφενείο του Νεκτάριου Τσιτσιρίδη στα Σφακιά.

Καλημέρα κύριε Νίκο, καλημέρα σας. Καλημέρα στις κυρίες Κούλα Κυριακή, Μαρία, Μαρίνα, Μαρούσα.

0: Λοιπόν, πάρα πολύ σύντομα, μα όταν λέω πάρα πολύ σύντομο, το εννοώ, έτσι, δηλαδή ούτε καν λεπτό. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω αμέσως μετά για να δούμε λίγο περισσότερα από τα δικά μας θέματα εδώ στις Κυκλάδες.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
2: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588, κινητό 6996-7147-61.

0: πως να χωρέσουμε τόσοι άνθρωποι στο κενό, ε!
1: Για τους άλλους δεν
0: θα για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε όμως. Όποιον αρέσουμε, τι να κάνουμε τώρα. Είμαστε ήδη στα 32 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για το καλύτερο πρωινό του κόσμου, αυτό που ετοιμάζουμε εμείς με τα χεράκια μας. Αλλά για να το ετοιμάσουμε με τα χεράκια μας πρέπει να έχουμε την κατάλληλη πρώτη ύλη. Πρέπει να έχουμε αυγουλάκια δικά μας. Να είναι να ξέρεις τι αυγό θα σπάσεις για να το χτυπήσεις τέλος πάντων και να φτιάξεις την ομελετούλα σου. Πού θα πας να τα βρεις αυτά τα αυγά? Σε επιλεγμένα καταστήματα. Στην Άξο αλλά και στην Αθήνα. Και τα αυγά αυτά δεν είναι άλλα από τα αυγά της πτηνοτροφικής Νάξου. Εσείς που είστε στην Αθήνα, για ακούστε λίγο. Θα βρείτε αυγά της πτηνοτροφικής Νάξου στο Παντοπολείο Παραδοσιακών Μάρκου Μουσούρου 24 στην Αθήνα. Στο σούπερ μάρκετ Μπαλάσκας είναι στα νότια προάστια. Γκροσερίστα Σπύρου Μερκούρη 50 στην Αθήνα. Στο Μανδραγόρα Γούναρη 16 στον Πειραιά. Και στον Περιστεράκι τον Αρτέμι, Κυριάδων 44 στην Αθήνα. Αυτά είναι, βλέπετε, έχουμε απλωθεί. Έχουμε απλωθεί σε Αθήνα, σε Πειραιά, σε διάφορες συνοικίες, στα νότια προάστια, διότι υπάρχουν ναξιώτες και ναξιώτισες παντού στην Αθήνα. Και τι θέλει ο ναξιώτης και η ναξιώτισα? Ναξιώτικα αυγά. Αγερσανιώτικα. Αγερσανιώτικα της πτηνοτροφικής Νάξου. Καλά, εδώ στην Άξο δεν το συζητώ. Υπάρχουν τα αυγά της πτηνοτροφικής Νάξου σε πάρα πολλά καταστήματα. Ένα εξ αυτών, ή μάλλον δεν είναι ένα, στο τα My Market, δεν έχουμε ένα κατάστημα μόνο. Στα My Market. Εντάξει, στα My Market, εκεί όπου θα πας να πάρεις και τα υπόλοιπα πράγματα, εκτός από τα αυγουλάκια της πτηνοτροφικής Νάξου, θα πας να πάρεις και το κρεατάκι σου, θα πας να πάρεις και το γκυμά σου, θα πας να πάρεις και όλα όσα χρειάζεσαι τέλος πάντων, για να στρώσεις ένα τραπέζι το μεσημέρι, που θα είναι, ρε παιδί μου, αυτό που αξίζει για σένα και την οικογένειά σου. My Market, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ τα βρίσκεις. Στο δρόμο προς το Λουκάκι, στο αριστερό σου χέρι, δίπλα ακριβώς από το μεγάλο πρατήριο της Shell. Στην Αγία Θεοδοσία ακριβώς απέναντι και αυτό που ανακαινίζουμε τώρα είναι στην οδό Παπανδρέου, λέγεται αυτός ο δρόμος. Είναι εκεί στο δρόμο της Εθνικής Τράπεζας, λίγο πιο κάτω. Αυτό το ανακαινίζουμε, θα το κάνουμε και αυτό κουκλίστικο. Αμέ. Και αυγουλάκια από την πτηνοτροφική Νάξου θα βρεις και κρέατα δικά μας ελληνικά, ελληνικότατα θα βρεις. Και το My Meat στηρίζει τα My Market, εννοείται. Και τελικά τέσσερα προϊόντα θα βρεις και έτοιμα φαγητά να τα βάλεις στο φούρνο που έχεις αγοράσει από τη μήλα της Νάξου θα βρεις. Και τα πάντα όλα σε εκπληκτικές τιμές θα τα βρεις.

Να και μια πληροφορία από την παραστατικότατη, θα έλεγα, και στη γραφή της Πινελόπη Χερουβίμ, η οποία, και όταν λέω παραστατικότατη, σου γράφει και κάνεις εικόνα αυτό που σου γράφει. Λέει το σούπα, λέει το πρωί, λέει εδώ πέρα στην Πάτρα έχουμε λίγο, είναι λίγο μουχλιασμένος ο καιρός, μια μουντάδα, μια καταχνιά, μια αυτή. Ναι, άνοιξα, λέει, την πόρτα το πρωί να βγω στον κήπο και είδα ένα τεράστιο σαλιγκάρι να κάνει τη βόλτα του νοχελικά. Και εκεί θυμήθηκα αυτό που διάβασα πρόσφατα και που κι εγώ ομολογώ, Πινελόπη μου, ότι δεν το ήξερα. Τα σαλιγκάρια, λέει, δεν έχουν δόντια σαν τα δικά μας. Όχι. Έχουν μία γλώσσα που λέγεται ράδουλα και είναι γεμάτη με 12 με 20 χιλιάδες περίπου μικροσκοπικά δόντια. Μην τολμήσεις να δοκιμάσεις το δάγκωμά τους. Έκανε τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, λαχανάκι. Και μου στέλνει και φωτογραφία από το σαλιγκάρι.

Έλα για να δούμε τώρα τι αλλάζει στην ενημέρωση για την ίδρυυση. Ένα δελτίο τύπου το οποίο μας ήρθε από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Ενημερώσεις λοιπόν για νέους λογαριασμούς ίδρυυσης, πιθανές διαρροές νερού, δημοτικές υπηρεσίες. Αυτό ακριβώς επιδιώκει να αποστέλει μέσω SMS και email ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ζητώντας από τους πολίτες να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Μητρώου. Εκτός από την καταχώρηση του κινητού τηλεφώνου και της διεύθυνσης email, ο Δήμος ζητά να ελεγχθούν και να ενεργοποιηθούν και τα δύο πεδία συνένεσης για επικοινωνία από φορείς της δημόσιας διοίκησης, για να είναι δυνατή η αποστολή ειδοποιήσεων. Έτσι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει ξεκινήσει η έκδοση και αποστολή ηλεκτρονικών τιμολογίων ίδρυυσης για επαγγελματίες καταναλωτές στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Τώρα για την έκδοση και διαβίβασή του στο My Data της ΑΔΕ, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγξουν την καρτέλα τους και τις παροχές για τις οποίες είναι υπόχρεοι. Τι χρειάζεται? Επωνυμία ή ονοματεπώνυμο, αφημί και αρμόδια δόη. Έδρα, τηλέφωνο, email και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας και αντιστοίχηση κάθε υδρομέτρου ή παροχή με τον πάροχο. Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες, περαιτέρω πληροφορίες από την υπηρεσία ίδρυυσης. Θα σας δώσω εγώ τηλέφωνα τώρα. 2285 3 60 140 με 60 156 και 60 156 και email ίδρυυση@naxos.gov.gr.

0: σεισμός.
1: Ναι.
2: Πολύ μεγάλη καλημέρα στην κυρία Αγγελική Σιδερή. Αντώνη. Στην κυρία Ειρήνη τη φιλοτήτησα, στη μαμά Ελένη επίσης φιλοτήτησα. Στην Νικολέτα τη Συριανή και στην Ιρούλα, η οποία είναι στην Αθήνα και περιμένω μανιωδώς να μου πει πότε θα πάει στην Ιταλία για να μου στέλνει φωτογραφικό υλικό από την γειτονική μας χώρα και έτσι μ' αρέσουν εμένα αυτά, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Μάλιστα.

0: Ειρήνη, τα ξεροτήγανα ήταν μπουκιά και συγχώριο τη Μανούλα. Και έχουμε και γιορτή ξεροτήγανου στον Κινίδαρο στις 25 Οκτώβρη. Πάμε, θα πάμε στη γιορτή του ξεροτήγανου να τους δούμε εκεί, να δούμε τις κυρίες που φτιάχνουν τα ωραία αυτά γλυκίσματα του γάμου.
1: Που έχει ένα ποπό ποπό.

Βλέπω ανάρτηση που έκανε ο κύριος Αρναούτογλου πριν από λίγο. Προσοχή, δυνατές βροχές σήμερα συναντούν αύριο Τετάρτη και θυελώδεις βοριάδες. Ένα συνδυασμός που μπορεί να δοκιμάσει τις αντοχές του νομού Αττικής αλλά και την Εύβοια. Αυξημένη προσοχή χρειάζεται στην Αττική σήμερα, Τρίτη, και αύριο Τετάρτη. Οι ισχυρές βροχές και οι πιθανές καταιγίδες θα συνδυαστούν την Τετάρτη με πολύ ενισχυμένους βοριάδες. Σημασία θα έχει τόσο η ένταση όσο και η διάρκεια των βροχοπτώσεων. Τα προβλεπόμενα ύψη βροχή στην Αττική, εφόσον επιβεβαιωθούν, μπορούν να προκαλέσουν τοπικά σημαντικά πλημμυρικά προβλήματα, ιδιαίτερα όπου η δυνατή βροχή επιμένει για ώρες. Πιθανές επιπτώσεις είναι η γρήγορη άνοδος των νερών σε ρέματα, η συσσόρευση νερού σε δρόμους και υπόγειες διαβάσεις, καθώς ίσως και σε υπόγεια και ισόγειους χώρους και διακοπές της κυκλοφορίας. Παρότι οι μεγαλύτερες ποσότητες φαίνεται να συγκεντρώνονται κυρίως στα βορειότερα τμήματα του νομού, προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν και χαμηλότερα κατά μήκος των ρεμάτων που δέχονται αυτά τα νερά. Στις καμένες ή έντονα διαβρωμένες πλαγιές υπάρχει επιπλέον κίνδυνος παράσυρσης χώματος και φερτών υλικών και μπορεί να δυσκολέψουν την απορροή σε στενά περάσματα και τεχνικά έργα. Δεν αναμένονται οι ίδιες επιπτώσεις παντού, αλλά οι ποσότητες αυτές δικαιολογούν αυξημένη ετοιμότητα σε ολόκληρη την Αττική. Νέα έξαρση από αύριο Τετάρτη, λέει ο κύριος Αρναούτογλου, τουλάχιστον μέχρι τις μεσημεριανές ώρες, με τις νέες βροχοπτώσεις να προστίθενται σε όσες έχουν προηγηθεί. Αύριο οι βοριάδες στα πιο εκτεταμένα τμήματα της Αττικής μπορεί να φτάσουν τα 7 και πρόσχερα 8 και 9 μποφόρ. Μουσικά σε γα...

0: κουρελέ.
1: Λοιπόν, σας έλεγα για τα ξεροτήγανα του Κινιδάρου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κινιδάρου Νάξου, ο Απίκραντος, διοργανώνει τη γιορτή του ξεροτήγανου την Κυριακή 25 Οκτώβρη στις 3 το μεσημέρι στην πλατεία του χωριού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει άφθονα κεράσματα και ζωντανή μουσική από το συγκρότημα της Τελίνας Κονιτοπούλου σε ένα κάλεσμα για να συναντηθούν κάτοικοι και επισκέπτες γύρω από μια γεύση δεμένη με την ιστορία του τόπου. Από το κέρασμα του γάμου μέχρι τη σημερινή γιορτή στην πλατεία, το ξεροτήγανο παραμένει στον Κινίδαρο ένας τρόπος να μοιράζεσαι τη χαρά.
2: Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα

0: Ξέχασα να σας πω για τη διακοπή ηλεκτροδότησης. Σιγά μην δεν είχαμε. Έχουμε και σήμερα διακοπή ηλεκτροδότησης. Έχει ξεκινήσει από τις 8.30 το πρωί και θα διαρκέσει μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι στις περιοχές εκεί στα Λιβάδια, πλησίων του βιολογικού καθαρισμού Νάξου και πλησίων του αμαξοστασίου Δήμου Νάξου και στα Ήρια. Μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι, λοιπόν, τεχνικές εργασίες από τον ΔΔΕ, άρα διακοπή ρεύματος.
1: Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα.

Ναι, από ό,τι βλέπω το κυνηγάει πολύ ο κύριος Καραϊσκός στην Αμοργό για την δημιουργία αθλητικών χώρων, κέντρων και ούτω καθεξής. Μάλιστα συνάντησε και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Χατζημάρκο. Τον επισκέφθηκε στο γραφείο του στη Ρόδο. Το αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο συντονισμός για την πρόθεση σημαντικών έργων και παρεμβάσεων που αφορούν στην ανάπτυξη του νησιού. Το σημαντικό αποτέλεσμα της συνάντησης είναι η πρόθεση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να στηρίξει με χρηματοδότηση ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ την κατασκευή ενός νέου σύγχρονου αθλητικού κέντρου στην Αμοργό. Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες άθλησης για την νεολαία και τους κατοίκους του νησιού. Και επίσης, επ' ευκαιρία, εξετάστηκαν και μερικά άλλα θέματα, όπως η δημιουργία πολυχώρου στο Δημοτικό Σχολείο Κατά Πόλων για την ενίσχυση των υποδομών και των δραστηριοτήτων της τοπικής κοινωνίας. Η επέκταση του Δημαρχείου Αμοργού με σκοπό τη δημιουργία νέου πολιτιστικού χώρου και η δημιουργία λαογραφικού μουσείου στην Αιγιάλη για την ανάδειξη, τη διατήρηση και τη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αμοργού. Η πρόσκληση για την υποβολή του φακέλου του βρεφονιπιακού σταθμού Κατά Πόλων, η πορεία υλοποίησης του έργου της Τριετού Συντήρησης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου και ο προγραμματισμός για τα επόμενα χρόνια και τέλος η ολοκλήρωση της παραλαβής του Χιτά Αμοργού από τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου και τα προγραμματιζόμενα έργα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Συνεργασία λοιπόν, όπως αναφέρει και ο Δήμαρχος της Αμοργού, ο κ. Καραϊσκός, ανάμεσα στο Δήμο και στην Περιφέρεια, που είναι ουσιαστική και αποδίδει αποτελέσματα για το νησί.

0: και έχουν μεγάλα.
1: Είναι όμως κάποιες ιστορίες, ρε παιδιά, αληθινές ιστορίες που είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Μια τέτοια ιστορία είναι αυτή της Barbara Brown. Είναι μια ιστορία αναζήτησης και επανένωσης με τις ρίζες της. Η Μπάρμπαρα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959 και υιοθετήθηκε σε βρεφική ηλικία από Αμερικανούς θετούς γονείς, οι οποίοι την πήραν μαζί τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνώριζε ότι είναι υιοθετημένη, όμως οι γονείς της, με φόβο μην τη χάσουν, δεν της επέτρεπαν να αναζητήσει τη βιολογική οικογένειά της. Μετά το θάνατό τους, η Μπάρμπαρα Μπράουν ξεκίνησε την αναζήτηση και με τη βοήθεια του Ευτυχία Project και ενός τυχαίου τεστ DNA από τον ανιψιό της, οδηγήθηκε στη βιολογική οικογένειά της. Ζει στο Τέξας, έχει 2 παιδιά και 5 εγγόνια και το 2023 εντόπισε συγγενείς της, το 2024 του συνάντησε για πρώτη φορά. Ζω, λέει, σήμερα στο Τέξας. Έχω 2 παιδιά και 5 εγγόνια. Είμαι υιοθετημένη. Οι θετοί γονείς μου με υιοθέτησαν το 1959 από την Αθήνα και με πήραν στην Αμερική. Αυτά ακριβώς τα λέει στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και διευκρινίζει πως η οικογένειά μου βρέθηκε το 2023 με τη βοήθεια της ομάδας του Ευτυχία Project και είμαι ευγνώμων. Με δέχτηκαν με αγάπη και αισθάνομαι σαν να ανήκα σε αυτήν την οικογένεια από την πρώτη στιγμή. Η μητέρα της Μπάρμπαρα είχε δύσκολη και σκληρή ζωή. Μικρή σε ηλικία την έδωσε η μητριά της σε ανάδοχες οικογένειες. Νεαρή κοπέλα έμεινε έγκυος χωρίς να είναι παντρεμένη και αναγκάστηκε να δώσει το κοριτσάκι της για υιοθεσία, καθώς δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να το μεγαλώσει. Οι συγγενείς της περιγράφουν την γνωριμία τους ως μια απρόσμενη αλλά βαθιά συγκινητική εμπειρία. Ένα απλό τεστ DNA που έγινε για άσχετους λόγους από τον ανιψιό μας, μας έφερε κοντά της στην Μπάρμπαρα. Δεν γνωρίζαμε τίποτα. Μια απλή διαδικασία μας έφερε κοντά και πλέον η Μπάρμπαρα είναι μέλος της οικογένειάς μας. Το 2024 τη συναντήσαμε και από τότε είμαστε μια ενωμένη οικογένεια. Είναι μοναδικό το συνέστημα.

Το, την ομάδα Ευτυχία Project τη δημιούργησε η Ευτυχία Νούλα ή αλλιώς Λίντα Τρότερ, έτσι μεγάλωσε στην Αμερική. Είναι η γυναίκα που μέσα από τη δική της προσωπική εμπειρία και την επανένωση με τη βιολογική της οικογένεια δημιούργησε το Project Ευτυχία. Κάθε χρόνο πραγματοποιούν συναντήσεις και φέτος η πέμπτη ετήσια συνάντηση Ελλήνων υιοθετημένων πραγματοποιείται στην Ελλάδα και συνδέεται με το Ευτυχία Project, το οποίο στηρίζει ανθρώπους ελληνικής καταγωγής στην αναζήτηση των βιολογικών οικογενειών τους. Είναι όμως συγκλονιστικό, ε. Είμαι επηρεασμένη και από το βιβλίο που σας έλεγα χθες ότι διάβασα τελευταία, το ολοκλήρωσα προχθές την Κυριακή. Η Σουλτάνα, παιδιά, αν το βρείτε, θα το βρείτε. Αν το ψάξετε, θα το βρείτε σίγουρα. Μένιο Σακελαρόπουλος ο συγγραφέας. Αληθινή ιστορία μιας γυναίκας που έζησε δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έζησε εμφύλιο, έζησε χούντα και έφτασε μέχρι και τις μέρες των μνημονίων. Συγκλονιστική, αληθινή ιστορία. Πολύ ωραίο βιβλίο. Συγκλονιστικό, θα έλεγα.

τι έχουμε. Έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Το Νοέμβριο θα επισκεφθεί και την Αμοργό, το κέντρο υγείας εκεί. Μάλιστα, για να τσεκάρω, για να τσεκάρω. Πάντως επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Αμοργού, ο κύριος Καραΐσκος, πήγε και στην Αθήνα. Συνάντηση λοιπόν με τον κύριο Γεωργιάδη, συζητήθηκαν οι υγειονομικές ανάγκες της Αμοργού, οι δυνατότητες ενίσχυσης των υπηρεσιών προς κατοίκους και επισκέπτες. Ο Υπουργός αποδέχθηκε την πρόσκληση να επισκεφθεί το νησί τον Νοέμβριο, προκειμένου να εγκαινιάσει το αναβαθμισμένο κέντρο υγείας, οι εργασίες του οποίου χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο πεδίο της εκπαίδευσης, ο Δήμαρχος έθεσε στην Υπουργό Παιδείας για τη συνάντηση και την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την κυρία Ζαχαράκη, το κτηριακό ζήτημα του ΕΠΑΛ Αμοργού και τη στελέχωση του Δημοτικού Σχολείου Χώρα. Αμοργού. Με τον αρμόδιο για τον αθλητισμό και βουλευτή κυκλάδων, τον κύριο Βρούτσι, εξετάστηκαν εκκρεμείς ζητήματα του νησιού και ο σχεδιασμός ανάπτυξης του αθλητισμού. Έγινε σύσκεψη με τον διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, τον κύριο Τσίτουρα, και στελέχη της ΑΠΑ. Εξετάστηκε η πορεία δημιουργίας νέου ελικοδρομίου με στόχο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη κάλυψη των υγειονομικών αναγκών της Αμοργού. Συνεχίζουμε, λέει ο κύριος Καραΐσκος, με συνέπεια σχέδιο. Διεκδικούμε λύσεις για τα ζητήματα που απασχολούν την Αμοργό. Η υγεία, η παιδεία, ο αθλητισμός αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τον τόπο μας, καθώς συνδέονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των κατοίκων και τις ευκαιρίες που προσφέρουμε στη νέα γενιά. Μάλιστα, πολύ σημαντικές συναντήσεις θα έλεγα, και μακάρι να βγουν πράγματα για την Αμοργό μετά από τον Περιφερειάρχη και το νέο αυτό αθλητικό κέντρο το οποίο αναμένεται να δημιουργηθεί στο νησί της Αμοργού. Θα έχουμε και την επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη τον επόμενο μήνα, τον οποίο ηρείς τον Παρόδο σήμερα τον υποδέχονται στην Πάρο. Έτσι, και μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται και στην Άξο, λένε οι πληροφορίες. Αυτά. Αυτά μέχρι αυτή την ώρα. Καλά, έχουμε και πολλά άλλα, αλλά δεν προλαβαίνω. Αλλά δεν πειράζει, όμως έχουμε και τη μεσημεριανή μας εκπομπή. Εδώ θα είμαστε στη μία ακριβώς με τον Νικόδημο το Λιανό και την εκπομπή Κυκλάδες On Air. Μαζί σου στο φως. Για τη συνέχεια εσείς μένετε φυσικά στην ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Ακολουθεί ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες.

0: μακριά.
1: Και μιας και μιλάγαμε για νοσοκομεία, κάποια νοσοκομεία θα πάρουν 13,8 συνολικά, έτσι. Εκατομμύρια ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και νέο εξοπλισμό. Lifting, με λίγα λόγια, και νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για δύο μεγάλα νοσοκομεία της περιφέρειας. Ποια είναι αυτά?
0: Πίστεψε με, θα είναι καλά.
1: Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
0: Να τον σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά.
1: Και το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας.
0: Είσαι τώρα στήφος.
1: Μάλιστα. Καλές ειδήσεις είναι αυτές. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί και σήμερα πραγματικά δώσατε τον καλύτερό σας σε αυτό, όπως κάνετε κάθε μέρα άλλωστε. Θα ζητήσω συγγνώμη από εσάς που μου στείλατε μήνυμα, Ειρήνη, η Κατερίνα, ζητώ συγγνώμη, σε Viber, με SMS, με WhatsApp κτλ. Δεν έχω το κινητό μαζί μου σήμερα. Ξεχάστηκα το πρωί, ξεχάστηκα. Το έβαλα να φορτίσει, το παράτησα.

ραντεβού αύριο το πρωί ξανά εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Να ευχαριστήσω Φούρνο Λαγογιάννη, Κατάστημα Ηλεκτρικών Ειδών Μιχάλη Μαρούλη, Μίλε Νάξου, My Market, Πτηνοτροφική Νάξου και Ελαιόλιθο στη Μονή. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση αύριο το πρωί. Γεια σας και χαρά σας.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών. 2,49. Tena Punch Plus Large. 8,80. Pampers Panes Βρακάκι. Νούμερο 5. 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων. Επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: σώμα.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό σας πρωινό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων με 101,3 FM. Τρίτη και 13 σήμερα. Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026. Συντονισμένη στη φωνή της Νάξουμα, στη φωνή του Μαρούλη, στη φωνή του Αιγαίου, στο μεγαλύτερο αιγαιοπελαγίτικο ραδιοφωνικό σταθμό. Γράφουμε ιστορία στα FM, γράφουμε ιστορία στα κύματα του Αιγαίου, γράφουμε ιστορία στην ελληνική λίμνη που λέγεται Αιγαίο Πέλαγος. Εδώ από την Άξο μας, από το Αιγαίο μας, στέλνουμε τις καλημέρες μας σε ολόκληρη την οικουμένη διαδικτυακά μέσα από το live24.gr, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Μας ακούτε με τον κλασικό τρόπο στα ραδιοφωνά σας, αλλά μας ακούτε και σε ολόκληρο τον πλανήτη Γη, διαδικτυακά, live24.gr. Και μια μεγάλη αξώτικη, αγιοπελαγίτικη καλημέρα από την Πορτάρα και τα Παλάτια, από τη χώρα της Νάξου μας, για όλη την Άξο, για τους απανταχού αξώτες και αξώτισες, για τους απανταχού κυκλαδίτες και κυκλαδίτισες, αγιοπελαγίτισες και αγιοπελαγίτες. Σε όλη την οικουμένη, καλημέρα στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία, στην Οκεανία. Καλημέρα στην Νότια Αφρική, στο Cape Town, στους φίλους μας. Καλημέρα στη Νέα Υόρκη, στους φίλους μας εκεί μέσα το Radio Historia που αναμεταδίδει πάντα ραδιοφωνία από τους 101,3. Καλημέρα στο Vancouver, στους φίλους μας στον Καναδά και μια καλημέρα, καλησπέρα για την ακρίβεια, στους φίλους μας στη μακρινή Αυστραλία, είναι απόγευμα εκεί, στο φίλο μας τον Γιώργο, στο Radio Greece που αναμεταδίδει σταθερά και καθημερινά ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Ο σταθμός για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Και μην ξεχνάμε ότι άλλη μια Ελλάδα μένει εκτός Ελλάδας σε ολόκληρο τον κόσμο. Στα εκατομμύρια των Ελληνίδων και των Ελλήνων, ελληνικές, πατριωτικές, κυκλαδίτικες καλημέρες.

0: μια καλημέρα στους ναυτικούς μας, Έλληνες και ξένους, που ταξιδεύουν είτε σε ελληνικές είτε σε ξένες θάλασσες.
1: Τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανόμενο, μες στη μοναξιά, μες στη ξενιχιά που δεν την αντέχω άλλο πια.
0: Και μην ξεχνάτε ότι οι καλύτεροι πρεσβευτές του αθάνατου ελληνικού πολιτισμού, του αθάνατου ελληνικού πνεύματος, οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδος διεθνώς είναι οι ομογενείς μας. Η δύναμή μας είναι οι ομογενείς μας παγκοσμίως.
2: Μόνα κι εγώ πριν γίνω φιλικό, πριν χτίσω και φτιαχτώ, πριν μάθω.
0: Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Το μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου σύζυγος, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 69-44-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@hotmail.gr. Στη ραδιοφωνική μας ομάδα και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριανταφυλλό, ένα τριανταφυλλένιο καλημέρα και κλάδες. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας Καλημέρα και Κλάδες είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι κλιματιστικά, τηλεοράσεις όλων των ειδών, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την ταβέρνα σας, το εστιατόριό σας, την καφετέρια σας. Έπεπλα κουζίνας, Μαρούλης και φυσικά ελεύθερες και ενδυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι καλύτερες μάρκες του πλανήτη Γη τώρα στην άξο μας στις πιο φθηνές τιμές. Μίλε, Γκορένι, Ελίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Σάρτ, Σάμσουν, Μαρούλης, Ποδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Σας θέλω όλες χαμογελαστές, χαμογελαστούς, αισιόδοξες και αισιόδοξους. Dum spiro spero, όσο ζω ελπίζω. Αυτό έλεγαν οι αρχαίοι Λατίνοι, αυτό πρέπει να λέμε και εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες και Ελληνίδες. Dum spiro spero, όσο ζω ελπίζω. Κοιτάξτε τη ζωή όμορφα, χαμογελάστε στον εαυτό σας, χαμογελάστε και στο διπλάνο σας.

Μια καλημέρα για όλες, μια καλημέρα για όλους. 101,3 ραδιοφωνία Κυκλάδων. Το αξιώτικο ραδιόφωνο. Η πρώτη καλημέρα για σήμερα είναι από την πανέμορφη Αμοργό μας. Αμοργιανά ξεκινάμε. Καλημέρα στην αγαπημένη Αμοργό. Καλημέρα σε όλους τους Αμοργιανούς και τις Αμοργιάνες.

0: καλημέρα με πολλά χαμόγελα από την καταπράσινη και μυροβόλο άνδρο μας.
1: Ούτε μοναξιά.
0: Και πάμε στο νησί της Σαντορίνης μας, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλες τις Σαντορινιές και τους Σαντορίνιους. Και μια καλημέρα από Σαντορίνη, από τον βουλευτή μας και υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Ευχαριστούμε τον υπουργό, τον Γιάννη τον Βρούτσι, για τις Σαντορινέικες καλημέρες του. Στη Σαντορίνη μας λοιπόν, όπου ξεκινάει η τρίτη σύνοδος κορυφής αντιτόπινγκ των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Με τη συμμετοχή 26 κρατών θα πραγματοποιηθεί από σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου στη Σαντορίνη η τρίτη σύνοδος κορυφής αντιτόπινγκ των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Την έναρξη των εργασιών της Συνόδου, παρουσία του διοικητή του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ του κυρίου Γρήγορη Λέων θα κηρύξει ο Έλληνας και Κυκλαδίτης Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γουάντα. Χαιρετισμό επίσης θα απευθύνει ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιτόπινγκ της Γουάντα, Βίλτον Μπάνκα. Στη σύνοδο συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα κράτη Αλβανία, Αυστρία, Αζερβαϊτζάν, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Γεωργία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κόσοβο, Λετωνία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Πολωνία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία, Κυπριακή Δημοκρατία, Αρμενία και Μολδαβία. Η Σύνοδος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς συναντήσεις στον τομέα της καταπολέμησης του ντόπινγκ, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στις διεθνείς εξελίξεις για την προάσπιση του καθαρού αθλητισμού. Στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν τέσσερις κρίσιμοι πυλώνες που διαμορφώνουν το μέλλον της παγκόσμιας αντιτόπινγκ πολιτικής.
2: Με άλλα λόγια θα στο πω και
0: την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ξεκινάει λοιπόν στη Σαντορίνη μας η τρίτη σύνοδος κορυφής αντιτόπινγκ των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος επισκέφτηκε και τη Θηρασιά χθες, τον υποδέχθηκαν θερμότατα οι κάτοικοι της Θερασιάς. Γιάννης Βρούτσης είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Αμοργού, τον κύριο Νίκο Ζόρζο, με αντιδημάρχους, με την τοπική οργάνωση Θήρας της Νέας Δημοκρατίας, καθώς επίσης και με κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και πολιτικούς του φίλου στη Σαντορίνη. Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος είναι από την Κυριακή στη Σαντορίνη, μετά την Άξο μας και τον Άξο ΡΑΝ, που το χρηματοδότησε το Υπουργείο Αθλητισμού και ήταν παρόν ο Γιάννης Βρούτσης, μετά την Άξο ο υπουργός μας βρίσκεται στη Σαντορίνη μας.

καλημέρα από την καλή μας φίλη, την πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων, την άξια και δραστήρια, την κυρία Σοφία Καπινιάρη. Ευχαριστούμε για τις καλημέρες της, την πρόεδρο, την κυρία Σοφία Καπινιάρη. Καλό πρωινό από την αγαπημένη Μάρπισσα της Πάρου. Καλημέρα από τις Λεύκες μας. Μια καλημέρα από τα Μάρμαρα. Να στείλουμε τις καλημέρες μας και στον πρόδρομο, στη φίλη τη Μαρία τη Χανιώτη. Και μια καλημέρα από Φολέανδρο. Πρωινά χαμόγελα, πρωινός καφές, πρωινή ενημέρωση. Πάντα εδώ στη μία και μοναδική ραδιοφωνία Κυκλάδων, στους 101,3.

Μετέδωσε πρώτο το kitladeslive.gr. Κυρίες και κύριοι, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Σύρου Ερμόπολης, ο καλός φίλος ο Ευάγγελος Οχαλκιάς. Ευάγγελος Οχαλκιάς έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα. Το kitladeslive.gr πρώτο μετέδωσε την είδηση. Ευάγγελος Οχαλκιάς, ο οποίος ήταν χτυπημένος από καρκίνο, πάλευε τα τελευταία χρόνια, νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες στην Αθήνα στον Ευαγγελισμό και σήμερα τα ξημερώματα έφυγε από τη ζωή. Βαγγέλης Χαλκιάς υπήρξε πρόεδρος της Νομαρχιακής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης Θύρας της Νέας Δημοκρατίας. Βαγγέλης Χαλκιάς ήταν δάσκαλος σχολής οδηγών χρόνια, τώρα είχε πάρει σύνταξη, είχε κάνει πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ και τώρα ήταν αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών. Ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, επιχειρηματίας, δάσκαλος σχολής οδηγών, άριστος οικογενειάρχης. Ένας άνθρωπος παθιασμένος με τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος λάτρευε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως και όλη η οικογένεια Χαλκιά, πιστή στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στις αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Και εμείς εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, όπως και από το kitladeslive.gr, αποχαιρετάμε τον αντιδήμαρχο και καλό μας φίλο, τον Βαγγέλη τον Χαλκιά, ο οποίος σε ηλικία 76 ετών, σήμερα το πρωί, πριν από λίγη ώρα, όπως μετέδωσε πρώτο το kitladeslive.gr, έφυγε από τη ζωή.

συλληπιτήρια για το θάνατο του αντιδημάρχου του Δήμου Σιουραρμούπολης, τεχνικών υπηρεσιών, Βαγγέλη Χακιά. Έχουμε από τον βουλευτή Κυκλάδων και υπουργό αθλητισμού της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Βρούτσι. Θερμά συλληπιτήρια από τη βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, την Κατερίνα Τιμονογιού. Από τον δήμαρχο του Δήμου Σιουραρμούπολης, τον κύριο Αλέξη Αθανασίου. Όπως επίσης και από την ΔΕΠ Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από την τοπική οργάνωση Σύρου της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχουμε και έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να βγει ένα ομόφωνο ψήφισμα για το θάνατο του Ευάγγελου Χαλκιά. Μέρα πένθους λοιπόν στη Σύρο, αφού ο Συριανός λαός πενθεί το θάνατο του Βαγγέλη Χαλκιά. Ενός γνήσιου δεξιού, ενός ανθρώπου που πίστευε στις αρχές και στην ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας, όπως και όλη η οικογένεια Χαλκιά. Και ο Γιάννης Οβρούτσης και η Κατερίνα Μονογιού, μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, έστειλαν τα θερμά τους συλληπιτήρια.

Ευαγγέλης Χαλκιάς ήταν γνωστός και στα γύρω νησιά, τη Σύρο και στην Τίνο και στη Μύκονο και στην Πάρο και σαν δάσκαλος της σχολής οδηγών πήγαινε τα παλιά χρόνια και έκανε μαθήματα. Αλλά και σαν κομματικός τέλεχος Νέας Δημοκρατίας και σαν πρόεδρος νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας, εγώ είχα συνεργαστεί και η γυναίκα μου μαζί του και στην τοπική της Νέας Δημοκρατίας είχαμε συνεργαστεί χρόνια με τον Βαγγέλη.

13 Οκτωβρίου σήμερα 2026. Ετοιμάται η μνήμη των ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, νεομάρτυρος Χρυσής και Αγίου Φλωρεντίου του

τον θάνατο του αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών του Δημοσίου Ερασμούπολης, του Βαγγέλη του Χαλκιά, που έχει βυθίσει σε θλίψη τη Συριανή κοινωνία. Την είδηση μετέδωσε πρώτο το kiklades.gr, αλλά και η είδηση ευχάριστη στη Σαντορίνη για τη Σύνοδο Κορυφής για την καταπολέμηση του ντόπινγκ με τη συμμετοχή 26 ευρωπαϊκών κρατών, που γίνεται μετά από πρωτοβουλία του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Πρώτη φορά γίνεται στις Κυκλάδες και στην Ελλάδα μια τέτοια Σύνοδος Κορυφής. Πάμε στο νησί της Νάξου μας, κυρίες και κύριοι. Το στάδιο της λήψης απόφασης για την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περνά ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Το θέμα το βλέπουμε στην ημερήσια διάταξη στη συνεδρίαση της σημερινής Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τα όσα μας είπε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Δήμαρχος ο Δημήτρης Ολιανός, στη συνεδρίαση αναμένεται να εξεταστεί η άσκηση αίτησης ακύρωσης και άλλων ενδικών μέσων κατά της απόφασης με την οποία εγκρίθηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, καθώς και η ανάθεση της νομικής και τεχνικής υποστήριξης της υπόθεσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Δημοτική Ενότητα Δρυμαλίας, η οποία χαρακτηρίζεται ως περιοχή ολικής καταλληλότητας, καθώς και στις ιδιαιτερότητες των νησιών, στη φέρουσα ικανότητά τους και στην ανάγκη προστασίας του φυσικού, πολιτιστικού, παραγωγικού περιβάλλοντος. Η νομική υπηρεσία του Δήμου μας έχει διατυπώσει, όπως μας είπε ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός, θετική άποψη για την άσκηση αίτησης ακύρωσης, υποστηρίζοντας ότι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων νομιμοποιείται να προσφύγει κατά της απόφασης, καθώς εκπροσωπεί τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας. Για την νομική εκπροσώπηση του Δήμου μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας προτείνεται η Αγγελική Καλία Αντωνίου, η οποία έχει δηλώσει τη διαθεσιμότητά της για την ανάληψη της υπόθεσης. Η οικονομική προσφορά της ανέρχεται σε 6.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σήμερα καλείται να αποφασίσει για την άσκηση της προσφυγής και τις προτινόμενες αναθέσεις.

0: Κουζού.
1: Για Μύκονο πίνω και σύπνο, κυρίες και κύριοι, 6,4 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση παράνομων χωματερών. Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία περιβαλλοντικής αποκατάστασης 6 ανενεργών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων σε εισάριχμα νησιά, μεταξύ των οποίων βρίσκονται Μύκονος, Τίνος και Σύφνος. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου αποφάσισε την έκδοση πρόσκλησης χρηματοδότησης συνολικού ύψους 6,4 εκατομμύρια ευρώ μέσω του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η παρέμβαση αφορά συνολικά 6 νησιά και αποσκοπεί στην αποκατάσταση παλαιών χωματερών που έχουν πάψει να λειτουργούν αλλά εξακολουθούν να αποτελούν περιβαλλοντική εκκρεμότητα. Τα 6 νησιά που λαμβάνονται στη χρηματοδότηση είναι η Μύκονος, η Τίνος και η Σύφνος από Κυκλάδες, η Πάτμος από τα Δωδεκάνησα και η Κάλυμνος και η Παξή από τα Ιόνια νησιά. Στόχος είναι η εξάλληψη προστίμων 480.000 ευρώ το χρόνο.

σας ημέρα. Καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Γεια Φασκούλα από Μύκονο, Μυκονιάτικες καλημέρες. Πολύς τουρισμός μου λέει στη Μύκονο και ας είμαστε Οκτώβριο. Μια καλημέρα να δώσουμε σε όλους τους τουρίστες, Έλληνες αλλά και αλλοδαπούς τουρίστες που παραμένουν στις Κυκλάδες μας και κάνουν τις διακοπές τους.

ότι οι διακοπές ρεύματος έχουμε σήμερα στην Άξο από τις 8.30 έως τη 1.30 το μεσημέρι. Θα διαρκέσει η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στα Λιβάδια, πλησίων βιολογικός Δήμων Άξου, στο αμαξοστάσιο του Δήμου και στα Ηρία.

πάντα 101,3, πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα το αξώτικο, το κυκλαδίτικο ραδιόφωνο. Και μην ξεχνάτε όπου να άξιος και άξιος, όπου άξιος και να άξιος.

Ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα του Παναξιακού μας στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική στον ένατο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ο Παναξιακός μας πήρε μια μεγάλη νίκη κερδίζοντας με 2-0 τη Νέα Ιωνία. Η ομάδα της Νάξου επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την εκτός έδρας ήττα στην Μύκονο. Ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα του Παναξιακού μας. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ο αξιότυπος ραδιοφωνικός σταθμός, ο σταθμός που αγωνίζεται αποκλειστικά για τα συμφέροντα του Ναξιακού λαού. Συγχαίρει την ομάδα του Παναξιακού μας, στηρίζουμε τον Παναξιακό μας ως αξιώτες και ο ιδιοκτήτης και διευθυντής του σταθμού, ο Μιχάλης Ομαρούλης και ο Στέλιος Ομαρούλης και όλοι εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων στηρίζουμε οτιδήποτε αξιώτικο και κυκλαδίτικο. Νάξο μου αγαπημένη και χιλιοτραγουδισμένη.

καλημέρα Μαθητίνο, Τινιακές καλημέρες. Πάρα πολλοί κόσμος έρχεται μου λέει και τώρα τον Οκτώβριο και από Ραφίνα και από Πειραιά στην Τίνο για να προσκυνήσει την Παναγία. Αν και είναι 13 Οκτωβρίου, η τουριστική κίνηση στις Κυκλάδες συνεχίζεται.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδα 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Λοιπόν,
1: εγώ σε εκπομπής μας καλημέρα Κυκλάδες στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς για καλοκαίρι και χειμώνα, ψήξεις θέρμανσης. Και βεβαίως τα φημισμένα κλιματιστικά με AI στο Μαρούλη αποκλειστικά, όπου καίνε λιγότερο ρεύμα και συμφέρουν την τσέπη σας. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ο ειδικός στον κλιματισμό στην Άξο μας, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Άξος. Τηλέφωνα 2285-0-2258-6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Μια ματιά στην αθλητική ενημέρωση, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική της Super League με δύο γκολ του εκπληκτικού Βάργκας που κέρδισε και την αποβολή του Τσιχτσί στο 62 και ένα του Κουρμινόφσκι στο 66. Η ομάδα της Καλαμάτας, η Μαύρη Θύελλα, διέλυσε τον ΠΑΟΚ με 3-1 μέσα στη Θεσσαλονίκη και την Τούμπα. Η Καλαμάτα επέστρεψε στην Τούμπα ύστερα από 25 χρόνια και έβαλε τέλος στην αίτητη παράδοση του ΠΑΟΚ απέναντί τους. Η ομάδα του Έλληνα προπονητή Παναγιώτη Χριστοφιλέα επέστρεψε με τον καλύτερο τρόπο από τη διακοπή και ανέβηκε στη 10η θέση του πρωταθλήματος με 7 βαθμούς. Στον αντίποδο αγνώριστος μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος εμφανίστηκε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν κατάφερε να επιβληθεί σε κανένα σημείο του ματς, ενώ ταυτόχρονα πλήρωσε τα πολλά αμυντικά κενά που εμφάνισε το ξεκίνημα του ματς. Οι Θεσσαλονικείς παρέμειναν έτσι στην 4η θέση με 12 βαθμούς. Αγάπη μου, να πεις πως δεν με ξέρεις. Η βαθμολογία τώρα της 6ης αγωνιστικής. Αν και έχασε στο Καραϊσκάκης, ο Παναθηναϊκός πρώτος με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση πρωταθλήτρια ΑΕΚ του Μάριο Νίκολιτς με 14. Στην τρίτη θέση ο Ολυμπιακός του Βαγγέλη Μαρινάκη με 13. Τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς. Πέμπτη θέση ο Φικιάρης με 10. Έβδομος ο Γυραιός μαζί με τον Πανετολικό με 9. Και στην επικίνδυνη ζώνη, ένατη η Κηφισιά με 8, 10η Καλαμάτα 7, 11ος ο Αστέρας Τρίπολης 5, 12ος ο Ατρόμητος Αθηνών με 2, 13ος ο Λεβαδιακός με 1 και 14ος ο Βόλος με μείον 1 βαθμούς. Ο Βόλος ξεκίνησε με μείον 3 βαθμούς. Ιστορική νίκη λοιπόν για την ομάδα της Καλαμάτας, του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, μέσα στο γήπεδο Τούμπας Θεσσαλονίκης. Λέω πώς θα σε αφήσω. Λόγια είναι μόνο ό,τι και να πω.

πρωταθλήτρια ομάδα της ΑΕΚ. Για την Αγγλία με όνειρο κάτι μεγάλο στα αστέρια, αναχώρησε η αποστολή της ΑΕΚ. Η πτήση της Ένωσης ήταν στις 10 το πρωί από το Ελευθέριο Βενιζέλος με προορισμό το Λονδίνο, όπου αύριο το βράδυ στις 10 θα κοντεριστεί με την Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Champions League. Ανάμεσα στους παίκτες που απαρτίζουν την κυτρινό-μαύρη αποστολή είναι ο Μπαρνάμπας Βάργκα αλλά και ο Ντέρε Κουτέσα, Χρήστος Αλεξίου και Δημήτρης Καλοσκάμης, παρά το γεγονός ότι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

0: Αφού η Τριάεκ λοιπόν αναχώρησε, να της ευχηθούμε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στην Ευρώπη βέβαια και στον Ολυμπιακό και στον Όφη και στον Παναθηναϊκό. Στις ελληνικές ομάδες που παίζουν Ευρώπη.
1: Κι όμως με πάθος πιο πολύ ξανακαπνίζω.
0: Μαζί μας στο kikladeslive.gr, το site των αποκλειστικών ειδήσεων, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας, το μοναδικό site με δύο δικές του τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδη, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και την δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή, ο λόγος εσάς, πάλι με τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας ανάμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site πρωταθλητή στην ενημέρωση των κυκλάδων μας. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info papakikikladeslive.gr.
1: Σε πάνε.
0: Να
1: και μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει.
0: Δούμε τι γράφει το kikladeslive.gr. Πρώτο θέμα η Σαντορίνη και ο Γιάννης Βρούτσης που βρίσκεται εκεί, κυρίες και κύριοι. Σαντορίνη, σύνοδος κορυφής αντιτόπινγκ. Ο Γιάννης Βρούτσης κηρύσσει την έναρξη. Η Σαντορίνη, γράφει σε Σεμνή Τριανταφυλλίδου, φιλοξενεί σήμερα 3η 13 Οκτωβρίου 2026 την τρίτη σύνοδο κορυφής αντιτόπινγκ των κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Στη σημαντική διεθνή διοργάνωση συμμετέχουν εκπρόσωποι από 26 κράτη. Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει σε λίγα λεπτά ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιτόπινγκ της WANDA. Παρόντες θα είναι ο διοικητής του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ, ο Δόκτωρ Γρηγόρης Λέων, και εκπρόσωποι των συμμετουχουσών χωρών. Παράλληλα χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος της WANDA, Βίλτορ Μπάνκα. Ένα ιστορικό γεγονός για τον αθλητισμό, για καθαρό αθλητισμό, την Ελλάδα, τη Σαντορίνη και

ακολουθείς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα γίνεται μια τέτοια σύνοδος και αυτό το οφείλουμε στο Γιάννη Βρούτσι που έφερε τη σύνοδο αυτή στην Ελλάδα, στις Κυκλάδες και συγκεκριμένα στο νησί της Σαντορίνης. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Σύρος έφυγε από τη ζωή ο Ευάγγελος Χαλκιάς και έχει φωτογραφία τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιωρεμούπολης, τον Ευάγγελο το Χαλκιά, σε μια συνέντευξη, την τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει ο Ευάγγελος ο Χαλκιάς. Έφυγε από τη ζωή πριν από λίγη ώρα, γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, Ευάγγελος Χαλκιάς, ο οποίος νοσηλευόταν στην Αθήνα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Τα τελευταία 4 χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά αγωνιζόταν. Ο Ευάγγελος Χαλκιάς, εκτός από αντιδήμαρχος, υπήρξε χρόνια δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης Σύρου της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρος της νομαρχιακής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, ήταν επιχειρηματίας και πολλά χρόνια δάσκαλος σχολής οδηγών. Το kikladeslive.gr στέλνει τα συλληπιτήριά του σε όλη την οικογένειά του. Συλληπιτήρια για το θάνατο του Βαγγέλη Χαλκιά από τον βουλευτή και υπουργό Γιάννη Βρούτσι και από την βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μονογιού. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Σύρος, τροχαίος στην Ηρώων Πολυτεχνείου, σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή. Γιάννης Βρούτσης στο νησί της Θερασιάς. Ένα νέο χώρο άθλησης αποκτά η Θερασιά καθώς ολοκληρώθηκε το γήπεδο ποδοσφαίρου 7x7, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, με τη χαρακτηριστική φράση «Θερασιά, μια ακόμα δέσμευση έγινε πράξη». Ο υπουργός αθλητισμού γνωστοποιεί μέσω του kikladeslive.gr την ολοκλήρωση του έργου στη Θερασιά, τονίζοντας τη σημασία της δημιουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων στα μικρά νησιά. Ο υπουργός αθλητισμού αναφέρει και διαβάζουμε στο kikladeslive.gr: «Για μας όλα τα νησιά της πατρίδας μας αξίζουν τις ίδιες ευκαιρίες. Με

προειδοποίηση του Δήμου για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Συγκινεί το αντίο του Δημάρχου Αλέξη Αθανασίου στον Ευάγγελο Χαλκιά. Καλό ταξίδι, φίλε Ευαγγέλη, σε ευχαριστώ για όλα. Σύλλογος Καρκινοπαθών και Κλάδων, ψήφισμα για την απώλεια του Βαγγέλη Χαλκιά. Ο Κυριάκος Μανουδάκης αναμένεται να διαδεχθεί τον Ευάγγελο Χαλκιά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ρεύμα σήμερα για 6 ώρες η Αζόλυμνος. Σύρος παρέσυρε σκύλο, τον άφησε νεκρό και έφυγε. Χειροπέδεσε 66χρονο. Στη Σύρο συνελήφθη 28χρονος για κλοπή από αυτοκίνητο. Και μήνυμα της ΔΕΠ και κλάδων της Νέας Δημοκρατίας για το θάνατο του Βαγγέλη Χαλκιά. Ανοιχτή εκδήλωση για την κυκλική οικονομία στη Σαντορίνη. Λογαριασμοί νερού με SMS και mail. Τι

από Σαντορίνη, Σαντορινέικες καλημέρες. Εμείς οι Σαντορινοί ευχαριστούμε τον Υπουργό μας, τον Γιάννη Τοβρούτσι, που έφερε στη Σαντορίνη αυτή την ενδιαφέρουσα σύνοδο κορυφής, μου λέει.

Δημοκρατίας για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης, την άμεση ενημέρωση των δημοτών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του. Καλή μέσω του kiklades.gr και της ραδιοφωνίας Κυκλάδων όλους τους πολίτες να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας του στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας για την έγκαιρη ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Η καταχώρηση αριθμού κινητού τηλεφώνου και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail διευκολύνει την επικοινωνία του Δήμου Νάξου με τους πολίτες και την αποστολή ειδοποιητηρίων για την έκδοση νέων λογαριασμών ίδρυυσης, έγκαιρων ενημερώσεων και ειδοποιήσεων για πιθανές διαρροές νερού και ανακοινώσεων που αφορούν τις υπηρεσίες του Δήμου. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας. Παράλληλα, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενημερώνει τους επαγγελματίες καταναλωτές ότι στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης έχει ήδη ξεκινήσει η έκδοση και αποστολή ηλεκτρονικών τιμολογίων για τους λογαριασμούς ίδρυυσης. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εξυγχρονίζεται και ευρωπαϊζεται και ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

έχουμε μια ανακοίνωση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελάνων Άξου Κούρος ο Έλληνας. Φόρος τιμής στους ήρωες αγρότες των Μελάνων. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στην αυλή της Εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων στις Μέλανες, μετά την πρωινή λειτουργία, τιμάμε την εξέβιερση των κολύγων των Μελάνων. Για κανένα εναντίον των γεωκτημόνων που έγινε στις 13 Οκτωβρίου 1944. Απονέμουμε φόρο τιμή στους ήρωες αγρότες που επαναστάτησαν στο φεουδαρχικό καθεστώς αιώνων και γιορτάζουμε τη διπλή απελευθέρωση. Αυτά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελάνων Άξου Κούρος ο Έλληνας, κυρίες και κύριοι, που εμείς ως αξώτες και ως αξώτικος ραδιοφωνικός σταθμός έχουμε μια άριστη συνεργασία χρόνια ολόκληρα.

καλημέρα από την αγαπημένη Νάουσα της Πάρου μας. Καλημέρα σε όλους τους Ναουσαίους και τις Ναουσαίες. Να ευχαριστήσουμε επίσης την καταπράσινη και Μυροβόλο Άνδρο που επίσης καθημερινά ακούει τι άλλο, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Παιδιά, αυτός ο σταθμός ακούγεται και στα 24 Κυκλαδονήσια και αυτή εδώ η εκπομπή το Καλημέρα Κυκλάδες και στα 24 Κυκλαδονήσια επί 37 ολόκληρα χρόνια γράφουμε τη δική μας ιστορία και πρέπει πραγματικά να πούμε ένα μπράβο και να ευχαριστώ στον κόσμο που μας ακούει καθημερινά, κυρίες και κύριοι, εδώ τους 101,3 FM στερεό.

33 Οκτωβρίου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 25 πρώτα λεπτά στην πανέμορφη Κύθνο μας και θα δεις στην

αποδείχθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για ισχυρές καταιγίδες και 10 μοφόρ. Σε τροχιά ισχυρής κακοκαιρίας μπαίνει η χώρα με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες, τις πιθανές χαλαζοπτώσεις και τους πολύ θυελλώδεις ανέμους. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, επισημένοντας ότι τα φαινόμενα θα διαρκέσουν για 2 μέρες, με τη μεγαλύτερη ανησυχία να επικεντρώνεται στη Μαγνησία, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην περιφέρεια Αττικής οι ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα, ενώ εδώ σε εμάς τα νησιά του Αιγαίου η βορειοανατολική άνεμη ενδέχεται να φτάσουν πρόσχερα στον Κάβο Ντόρο ακόμα και τα 10 μποφόρ. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια, ορισμένες περιοχές μπορεί να δεχθούν μέσα σε μόλις 48 ώρες ποσότητες βροχές αντίστοιχες ή και μεγαλύτερες από εκείνες που καταγράφονται κατά μέσο όρο σε ολόκληρο τον Οκτώβριο. Παράλληλα, το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατατάσσει το επεισόδιο βροχόπτωση στην κατηγορία 3, σημαντική, προβλέποντας πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων στα πελαγή. Ο Δήμος Ήρου Ερμούπολης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών, συνιστά την αυξημένη προσοχή όλων κατά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Οι δημότες καλούνται να λαμβάνουν έγκαιρα μέτρα αυτοπροστασίας και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

ζήσα σήμερα. Καλώς σας πρωινό. Μια καλημέρα για ολόκληρο τον κόσμο. Μια καλημέρα για όλους και όλες εσάς. Μια καλημέρα για τους Έλληνες και ξένους τουρίστες μας. Αν και έχουμε 3η και 13 Οκτωβρίου σήμερα, έχουμε ακόμα αρκετό τουρισμό στις Κυκλάδες.

την Άξο, τη Σύρο, την Πάρο, τι Κεκλάδε και το Αιγαίο μα. Είναι η δική σα τοπική εκπομπή με τα τοπικά νέα, τα νέα κάθε νησιού ξεχωριστά και όλων των Κεκλάδων μαζί μα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-2588-40.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνουν.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε τηλεοράσεις. Ό,τι τηλεόραση θέλεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ο ειδικός της τηλεοράσης Μαρούλης. Όδος Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, που και αυτά είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ξεκινάμε με τις πρωινές και την εφημερίδα Η Καθημερινή. Ανοιχτός πόλεμος Πασόκ Τσίπρα. Περνάμε στην επόμενη πρωινή εφημερίδα, στην εφημερίδα Ο Λόγος. Φρένο βάζει η κυβέρνηση στα social media για τους ανήλικους. Παραλαμβάνουμε 14 μέσα στον επόμενο χρόνο, ο Μητσοτάκης σε δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού. Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και χαλάζει. Μετά την εφημερίδα Ο Λόγος, πάμε στην επόμενη πρωινή εφημερίδα, την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει

πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου να νικήσουν οι λαοί. Καμία εμπιστοσύνη, λέει ο ριζοσπάστη, σε κυβέρνηση, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελειώσαμε με τις πρωινές, πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Η Απογευματινή. Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στον ηλεκτρικό, χαμόγελα και σέλφι για τον εξυγχρονισμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Σκούπρα στις πλατείες του τρόμου, το σχέδιο Χρυσοχοίδη Μητσοτάκη για να καθαρίσει το κέντρο των Αθηνών. Από την 5η ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσου, Άγιο Παντελεήμονα, Αμερικής Βικτόριας και λοιπά, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοπιά στοιχεία. Καλό αυτό. Η εφημερίδα Τα Νέα. Social media απαγόρευση στους ανήλικους. Καλές οι προθέσεις, πολύ αστερίσκοι. Παρηγοριά και ελπίδα. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πασόκ, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πόλεμος δηλώσεων. Έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος ανάμεσα στο νέο κόμμα ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ. Ο ελεύθερος τύπος, 8.532 προσλήψεις μονίμων έως το τέλος του έτους. Τα τρία σενάρια για τη μείωση τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Βαραίνει το κατηγορητήριο για την επίθεση στη Μαρφίν. Μανιφέστο. Ξέσπασε εμφύλιο στην κεντροαριστερά. Ανοιχτός πόλεμος Τσίπρα Πασόκ. Σφαγή για το Βλάκα. Νέα δίωξη στους τρεις κατηγορούμενους της Μαρφίν για τρομοκρατική οργάνωση και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Τύπος της Θεσσαλονίκης. 6 διεκδικητές για το μεγάλο έργο της ανάπλασης στη ΔΕΘ. Και ενώ πως δεν θα φύγεις προσπίσεις ενά, είναι σε άνεμος κι ασύ, είναι σε άνεμος. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Αλλάζουν τα πάντα, εξυγχρονίζει τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Τίποτα με συντροφεύεις και από το τίποτα τα πάντα κλέβεις. Η εφημερίδα Εστία. Ποιοι απέσυραν το στρατηγό Ντεγκόλ από τους κινηματογράφους μας. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος εξυγχρονίζει τον ΙΣΑΠ, τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο Αθηνών Πειραιός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Αθλητικές εφημερίδες, έδωσε απαντήσεις ο Ρέτσος, γράφει Sport Day.

Κόιλα. Ρέτσος, ο αρχηγός πάντα σηκώνεται. Κώστα Σπορ, από ψηλό κόσκινο. Ώρα για σπορ, ταξίδι στο όνειρο, για ΑΕΚ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Ένωση.

προπονητής του Ολυμπιακού δε μία σχέση με το Μεντιλιμπάρ. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, Μέτρο Σπορτ αξιολύπητος. Ο ΠΑΟΚ έχασε μέσα στο γήπεδο του 3-1 από την υπέροχη Καλαμάτα. Οικονομικές εφημερίδες, ναυτεμπορικοί, κληρώνουν τα μέτρα για τα καύσιμα. Voice, Ρελάνς Χατζηδάκη.

0: πάλι.
1: Πάντα μαζί μας στο kiklavoslive.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, το kiklavoslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kiklavoslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kiklavoslive.gr. kiklavoslive.gr, το site που ενημερώνει με αποκλειστικές ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο τα Κυκλαδονήσια μας.
0: Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές. Οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου αποτελούν ένα κρίσιμο τεστ για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το αποτέλεσμά τους θα καθορίσει τους συσχετισμούς στο Κογκρέσο και τα περιθώρια κινήσεων του πλανητάρχη για το υπόλοιπο της θητείας του με παγκόσμιες προεκτάσεις. Οι Ρεπουμπλικανοί κατέχουν οριακές πλειοψηφίες στη Βουλή και στη Γερουσία. Το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών θα καθορίσει την ικανότητα της κυβέρνησης να προωθήσει την νομοθεσία της, διαμορφώνοντας τους πολιτικούς συσχετισμούς για τα επόμενα χρόνια. Το κόστος ζωής και ο πληθωρισμός κυριαρχούν στις ανησυχίες των ψηφοφόρων. Ενδεχόμενη απώλεια του Κογκρέσου θα επέτρεπε στους δημοκρατικούς να μπλοκάρουν διορισμούς, να ελέγχουν κοινοβουλευτικές επιτροπές και να εντείνουν τις έρευνες κατά της κυβέρνησης Τραμπ. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν προβάδισμα για τους δημοκρατικούς, χωρίς όμως αυτό να εγγυάται ευρεία νίκη. 2 χρόνια μετά την επιστροφή Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, οι Αμερικανοί ψηφοφόροι καλούνται να αποφασίσουν εάν οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο και των 2 νομοθετικών σωμάτων, Γερουσία και Βουλή των Αντιπροσώπων, ή αν οι Δημοκρατικοί θα καταφέρουν να ανακτήσουν έδαφος, αναγκάζοντας την κυβέρνηση Τραμπ να λειτουργήσει υπό διαφορετικούς πολιτικούς συσχετισμούς.

0: μέσα.
1: Περίφημες λοιπόν ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Για να δούμε τι θα βγάλουν κι αυτές.
0: Ερώση. Πριν φύγεις.
1: Όλα θα κρυθούν για τον Ντόναλντ Τραμπ στην κάλπη της 3ης Νοεμβρίου.
0: Όταν θα έχει νυχτό.
1: Στη Ρόδο ένας 38χρονος τρόμαξε όταν είδε περιπολικό κατάπιε σακουλάκι με 10 γραμμάρια κοκαίνης που είχε πάνω του και πέθανε.
0: Πάρε και την καρδιά.
1: Νεκρός ένας 35χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο σοκ με γιο ταχύ στο Παγκράτη.
0: Μόνο τον καημό. Κρυφή παρηγοριά.
1: Πάμε στις δημοσκοπήσεις. Σταθερά πρώτη και με διψήφια διαφορά είναι η Νέα Δημοκρατία. Σε μια ακόμα δημοσκόπηση αυτή της interview για λογαριασμό της Political. Και ενώ η πρώτη θέση δεν αλλάζει ούτε σε αυτή την έρευνα, ωστόσο έχει ξεκινήσει μάχη για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στο νέο κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και ΠΑΣΟΚ. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία αγγίζει το 30% με διαφορά 13,9%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 15,7% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 14,6%. Κάτω από το 10% ακολουθούν η Ελληνική Λύση στο 7,6%, το ΚΚΕ στο 6,1%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,3%, η Φωνή Λογικής 3,7%, η Συμμαχία Ελλήνων.
0: 6.
1: Για πρώτη φορά μπαίνει στις δημοσκοπήσεις 3,7%, το Μέρα 25 3,3% και η Πλεύση Ελευθερία στο 3%.
0: Λουλούδια, άσε μου μόνο τη...
1: Συμμαχία Ελλήνων που πρώτη φορά προσμετράται είναι το κόμμα του Κασιδιάρη, κυρίες και κύριοι.

0: 11 και 17 πρώτα λεπτά.
1: Ταξίδε.
0: 101,3 πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων.
1: Ψάχνοντας να βρω το κατάλληλο κορμί.
0: Να ευχαριστήσουμε.
1: Εκεί στα...
0: Από Μήλο, το φίλο το Γεράσιμο το Λαμουλάκι, μου λέει και καλημέρες. Έχουμε πολύ ξένους τουρίστες ακόμα, μου λέει, στο νησί. Πιστεύω όλο τον Οκτώβριο η Μήλος θα έχει, μου λέει, τουρισμό.
1: Από τσιγάρα και συμπόνια. Και και...
0: Γεράσιμος ο Λαμουλάκης, ένας άνθρωπος του τουρισμού, κυρίες και κύριοι, τέος δημάρχος Μήλου.

καλημέρα στη ραδιοφωνική συντροφιά σας, καλημέρα στη γυναίκα σου, στην κόρη σου και σε σένα, από την καλή μας φίλη, την Νικολέτα, από την αγαπημένη μου Μύκονο.

καλημέρα από Αγκαρές για το βουλευτή και υπουργό μας, τον Γιάννη Τοβρούτσι. Και να ευχαριστήσουμε και το φίλο τον Νικόλα Ταγερσανή, ο οποίος Νικόλας, σταθερός ακροατής μας πάντα, μας θέλει τις δικές του αγερσανιώτικες καλημέρες.

0: ρεύματος θα έχουμε αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στα Αγκίδια.
1: Όλα τα άγρια μέσα μου μόνο εσύ ρεμείς.
0: Ο Δεβιέν Άξου έστειλε στα στούντιο εδώ της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM ότι αύριο 8 το πρωί έως στις 10 θα διαρκέσει η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή Αγκιδίων Άξου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΙΕ που έχουμε πάρει, η διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί λόγω εκτέλεσης απαραίτητων τεχνικών εργασιών. Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει ακόμα και πριν από την ώρα που ανακοινώθηκε, γι' αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος. Πάμε Μήλο. Πολλοίς κόσμος στη Μήλο, πολλοίς τουρισμός. Εδώ μεταξύ Σωτήρη αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση ενός επιβάτη διασώστη στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Αίγυρος, όταν ένας 51 ετών Έλληνας ναυτικός υπέστη σοβαρό επεισόδιο κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου από τα Χανιά προς τη Μήλο και τον Πειραιά. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες Δευτέρα, με το Λιμεναρχείο Μήλου να ενημερώνεται από τον πλοίαρχο του πλοίου για την κατάσταση του ναυτικού. Καθοριστική ήταν η παρέμβαση ενός επιβάτη, ο οποίος ήταν διασώστης και έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στο ναυτικό. Ο διασώστης εφάρμοσε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, κάρπα, με αποτέλεσμα ο 51χρονος ναυτικός να ανακτήσει τους σφιγμούς του. Μετά το περιστατικό, το Έλυρος κατέπλεψε στο λιμάνι της Μήλου, όπου τον ασθενή παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο 51 ετών ναυτικός διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Μήλου, έχοντας τις αισθήσεις του. Η άμεση αντίδραση του επιβάτη διασώστη και η εφαρμογή κάρπα συνέβαλαν καθοριστικά στην αντιμετώπιση του σοβαρού περιστατικού.

0: ολοκληρώνεται η απομάκρυση της Guilfoyle από την Αθήνα, δήλωσε ο πλανητάρχης Donald Trump. Σχετική έρευνα γίνεται και από το State Department. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της, είπε ο Donald Trump.
1: Αυτές πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα τέχουνε, αϊδέ. Σβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου ποτέ.
0: Ένταση ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και στο Πασόκ. Και για να λέμε και την αλήθεια, δεν είναι απλά ένταση, αλλά είναι ένας ανοιχτός πόλεμος ανάμεσα στον πρώτο αριστερό πρωθυπουργό της χώρας και το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα.
1: Σέβεσαι, αδερφέ.
0: Μάλιστα, πολιτικοί αναλυτές λένε ότι Τσίπρας εναντίον Ανδρουλάκη, Ανδρουλάκης εναντίον Τσίπρα, Ελλάς εναντίον Πασόκ, Πασόκ εναντίον Ελλάς.
2: Αν τόσα πολλά.
0: Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις τελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, παρατήρησε ο Αλέξης Τσίπρας.

ψηφίσει στο Πασόκ για να πάμε και στη Χαρελάου Τρικούπε να δούμε τι λέει. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις φοβρές αντιδράσεις για το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των συντακτών, όπου είπε βλάκα τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάντως δεν μπορεί να λες έναν αρχηγό κόμματος βλάκα, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτσι. Πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός και κυρίως από τους δημοσιογράφους. Να το λες και δημόσια, ακόμα και αν το πιστεύεις ότι είναι βλάκα. Εν τω μεταξύ δίμερη περιοδία στην Κρήτη θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και θεωρείται ως σημείο τριβής με το Πασόκ που διατηρεί ισχυρές πράσινες δυνάμεις στο νησί.

αυτά βέβαια που λέει το Πασόκ δεν είναι ψέματα. Ότι ο Τσίπρας αντί να επιτίθεται στο Μητσοτάκη, επιτίθεται στο Πασόκ. Βέβαια και ο Τσίπρας λέει για την πλευρά του ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και το Πασόκ αντί να επιτίθεται στην κυβερνητική πολιτική, επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα και στο νέο αριστερό κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η αλήθεια βέβαια ποια είναι. Η αλήθεια είναι ότι και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και η Ελλάς και το Πασόκ σκοπεύουν στη δεύτερη θέση, στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Τσίπρας φαίνεται ότι στις δημοσκοπήσεις είναι δεύτερος. Αν το Πασόκ πάει τρίτο, σαφώς θα τεθεί θέμα ηγεσίας από Παύλο Γερουλάνο, Άννα Διαμαντοπούλου, Χάρη Δούκα. Και κάνει ό,τι μπορεί ο κύριος Ανδρουλάκης να βγει δεύτερος. Θα τον αφήσει όμως ο Αλέξης, πρώτη φορά αριστερά.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
6: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινέλια ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

11:32 πρώτα λεπτά, χορηγός εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα, σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα στο σπίτι σας ή στο εξοχικό σας. Με έπιπλα κουζίνας Μαρούλης, σε λογικές ανταγωνιστικές τιμές και οι καλύτερες μάρκες και η καλύτερη δουλειά. Για έπιπλα κουζίνας στην Άξο μας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-0-225-88, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

από 8 λεπτά, 9 τώρα, δήλωση είχαμε του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Η αύξηση, λέει, στο επίδομα θέρμανσης θα είναι σημαντική και οριζόντια. Στόχος το πετρέλαιο να είναι κάτω.

στον κατοίκο στους νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσων εν ώψη της κακοκαιρίας που θα χτυπήσει τα νησιά, εξέδωσε μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM η αυτοτελής διεύθυνση πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Στο νοσοκομείο Σύρου ΕΔΕ για ακύρωση προγραμματισμένων επεμβάσεων στο νοσοκομείο Σύρου.

προσωπικότητα του Θεόφιλου Καΐρη, κυρίες και κύριοι. Μιας από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού διαφωτισμού ήταν αφιερωμένη η εκδήλωση που διοργάνωσε το προηγούμενο Σάββατο το βράδυ ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λας

πάμε στο νησί της Άνδρου μας για τα ανδριώτικα νέα. Ο Οκτώβριος πάει πολύ καλά από τουριστικής πλευράς για το νησί της Άνδρου μας. Και η Άνδρος τον Οκτώβριο μήνα έχει αρκετό τουρισμό. Εν τω μεταξύ, η ανάγκη για περισσότερους χώρους στάθμευσης στη χώρα της Άνδρου βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού του Δήμου, ο οποίος Δήμος Άνδρου προχωράει στην αναζήτηση δύο ακινήτων για τη δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης.

σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων για να συζητηθεί το νομοσχέδιο για τον κόφτη της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέτρα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο έχει προγραμματιστεί να τεθεί προς δημοκρατική διαβούλευση. Ανακάμπτει το χρηματιστήριο Αθηνών μετά από τρεις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, ακολουθώντας το βελτιωμένο κλίμα στις διεθνείς αγορές.

Παναθηναϊκός, για να πάμε και πάλι σε αθλητικά, αντιμετωπίζει σήμερα την Παρτιζάν Βελιγραδίου για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ.

του εκτός έδρας δοκιμασία για την φετινή Ευρωλίγκα μπαίνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενείται από την Παρτίζαν σήμερα Τρίτη 13 Δεκάτου, θέλοντας να συνεχίσει την αίτητη πορεία του. Οι Αθηναίοι έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά τη διοργάνωση με 4 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις απέναντι σε Paris Saint-Germain, Villeurbanne, Maccabi Tel Aviv και Fenerbahçe. Η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς προέρχεται από την επιβλητική νίκη με 92-74 επί της τουρκικής Φενέρμπαχτσε, ενώ ακολούθησε για το πρωτάθλημα η εκτός έδρας επικράτηση με 84-59. Απ' την άλλη πλευρά, η Παρτίζαν Βελιγραδίου μετρά 3 νίκες και 1 ήττα στην Ευρωλίγκα, έχοντας γνωρίσει την πρώτη της απώλεια για την Ρεάλ από την Ρεάλ Μαδρίτης. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός δεν υπολογίζει στους Κώστας Λούκα και Κέντρικ Νάν, ενώ ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ έχει επιστρέψει στη δράση και βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί σήμερα 9.30 το βράδυ στην Μπρεογκράτσκα Αρένα του Βελιγραδίου με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports 4 High Definition. Να ευχηθούμε στην ομάδα του Παναθηναϊκού σήμερα το βράδυ νίκη, κυρίες και κύριοι, μέσα στο Βελιγράδι. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, οι Σέρβοι ξέρουν μπάσκετ και ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για την ομάδα του Ζέλικον Ομπράντοβιτς.

να περάσουμε στην αγαπημένη Δονούσα. Όδημος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ανοίγει τη διαδικασία κατάρτισης του τοπικού σχεδίου δράσης της πρωτοβουλίας Greco Islands. Η πρώτη δημόσια διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Δονούσας, με δυνατότητα συμμετοχής και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στόχος της συνάντησης είναι να καταγραφούν απευθείας από την τοπική κοινωνία οι ανάγκες και οι προσκλήσεις του νησιού, αλλά και να διατυπωθούν προτάσεις που θα αποτελέσουν τη βάση για τις στρατηγικές προτεραιότητες και τις μελλοντικές δράσεις. Η πρωτοβουλία επιδιώκει τον συνολικό και βιώσιμο μετασχηματισμό των ελληνικών νησιών, ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά τους απέναντι στις σημερινές αλλά και αυριανές προκλήσεις. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην Δονούσα, όπου θα γίνει κουβέντα και θα κατατεθούν οι δικές τους απόψεις.

λεπτά. Να πούμε ότι όπως μας ενημερώνει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, πριν από λίγο ο υπουργός μας ο Γιάννης Οβρούτσης στήριξε την έναρξη της Συνόδου Αντιτόπινγκ των 26 χωρών. Πάμε Σαντορίνη, την έναρξη της τρίτης Συνόδου Κορυφής Αντιτόπινγκ των κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στήριξε πριν από λίγα λεπτά ο αξιώτης βουλευτής και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στη Σαντορίνη. Η διεθνής διοργάνωση πραγματοποιείται σήμερα 3η 13 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 26 ευρωπαϊκά κράτη. Ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης είπε ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί και βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων για την προστασία του καθαρού αθλητισμού. Παράλληλα υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των κρατών και της διαμόρφωσης κοινών πολιτικών. Ο ίδιος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιτόπινγκ Γουάντα ως εκπρόσωπος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γιάννης Βρούτσης ευχαρίστησε δημόσια τον Δήμαρχο Θήρας Νίκο Ζόρζο για τη φιλοξενία της διεθνούς διοργάνωσης. Στη Σαντορίνη επίσης αναφέρθηκε στην παρουσία και τη στήριξη του βουλευτή Κυκλάδων Μάρκου Καφούρου και του αντιπεριφερειάρχη Χαράλαμου Δαρζέντα. Με συνέπεια και αποφασιστικότητα είπε, εργαζόμαστε για έναν αθλητισμό που σέβεται και προστατεύει την προσπάθεια κάθε αθλητή και αθλήτριας, διασφαλίζοντας ότι η νίκη κατακτάται με καθαρά μέσα. Αυτά είπε πριν από λίγο ο υπουργός μας Γιάννης Βρούτσης στο νησί της Σαντορίνης μας.

σα ευχαριστήσουμε τη φίλη από Ηρακλιά και μια καλημέρα, δεύτερη καλημέρα από Αμοργό, η Αμοργός καθημερινά. Και τηλεφωνήματα, μηνυματάκια στο Viber, SMS, δίνει το δικό της παρόν. Καλημέρα στο Δημαρχό, το Λευτέρη, τον Καραϊσκό. Καλημέρα στα παιδιά που δουλεύουν στο Δήμο Αμοργού.

ο Δήμαρχος της Αμαργούλας Τέρης Καραΐσκος με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Συζητήθηκαν οι υγειονομικές ανάγκες της Αμαργού και οι δυνατότητες ενίσχυσης των υπηρεσιών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αποδέχθηκε πρόσκληση να επισκεφθεί την Αμαργό τον Νοέμβριο, προκειμένου να εγκαινιάσει το αναβαθμισμένο κέντρο υγείας, οι εργασίες του οποίου χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Δήμαρχος έθεσε επίσης στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη το κτηριακό ζήτημα του ΕΠΑΛ Αμαργού και τη στελέχωση του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Αμαργού. Επίσης με τον αρμόδιο Υπουργό για τον Αθλητισμό και Βουλευτή Κυκλάδων Γιάννη Βρούτσι εξετάστηκαν εκκρεμή ζητήματα του νησιού και ο σχεδιασμός ανάπτυξης του αθλητισμού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρόθεση χρηματοδότησης από τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων μπάσκετ και βόλεϊ στην ΑΡΚ.

0: ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και σήμερα είσαστε μαζί μας και με επικοινωνήσατε μαζί μας. Εμείς πρώτα ο Θεός, μαζί σας από τη ραδιοφωνία και τους 101,3 θα είμαστε αύριο Τετάρτη στις 10 το πρωί. Από τον Κεκλαδί τη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Κεκλάδες». Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο και την καλή μας κόρη τη Σεμνή Τριανταφυλλίδη, τη δημοσιογράφο μας που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Να περνάτε καλά, να είσαστε καλά, να γουστάρετε.
1: Ραδιοφωνία
0: και... Μην ξεχνάτε ότι η ζωή είναι πολύ μικρή και πρέπει να την απολαύσετε.
1: Αιγαίο.
0: Από εμάς πολλά φιλάκια σε όλες και σε όλους. Καλό μεσημέρι. Γεια και χαρά σας.
1: Εξωτικό κέφι και μεράκι. Αιγαίο. Έρωτας. Τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό.

Δύο χρόνια έλεγες πως θες να μάθεις να αγαπάς για να μην το ξαναπάθεις. Σε ρωτάω, δείξε μου ό,τι έχεις στείλει. Λες τα διέγραψες και από

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
2: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Εντάξει, αγριεμένοι ξεκινάμε σήμερα.
1: Γιατί?
0: Αγριεμένοι, διότι αγριεύει και ο καιρός. Ναι, δεν το βλέπεις.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ φοβάμαι ότι θα φύγουμε από το στούντιο στις 3 η ώρα και δεν ξέρω.
1: Έλα με υπερβολές αμέσως.
0: Έχει μαυρίσει ο ουρανός.
1: Τίποτα. Μια χαρά είναι όλα. Μια χαρά είναι όλα.
0: Είναι μια χαρά όλα, θα βρέξει.
1: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι.
0: Καταιγίδες το βράδυ.
1: Ναι. Εγώ ξέρω ότι νωρίτερα από ποτέ για μία ακόμα φορά κάναμε κάτι για την παιδεία και έτσι ξεκινάνε οι μεταγραφές των φοιτητών νωρίτερα από ποτέ. Αυτά είναι τα σοβαρά. Και έχουμε και εορταστικό πακέτο με κουπόνια για τα σούπερ μάρκετ τα Χριστούγεννα.
0: Μισό λεπτάκι, νωρίτερα. Το νωρίτερα από ποτέ πάντως δεν είναι εγκαίρος, έτσι.
1: Δεν έχει σημασία. Νωρίτερα από ποτέ. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Το νωρίτερα από ποτέ.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, τα παιδιά έχουν πάει τώρα στο πανεπιστήμιο τους εκεί στην πόλη που είναι να σπουδάσουν και θα γίνουν τώρα οι μεταγραφές αν χρειαστεί.
1: Ναι, τότε. Πότε γίνεται.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι νωρίτερα από ποτέ, αλλά δεν είναι στην ώρα τους.
1: Δεν έχει σημασία αυτά τα πράγματα τώρα.
0: Σόπα τώρα, σόπα τώρα. Τι κάνετε, κύριε Λιανέ, πώς
1: είστε? Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, όλα καλά, κυρία Στουρνάρα. Όλα καλά, όλα καλά, όλα ανθυρά. Γιατί είναι Τρίτη σήμερα, είναι και 13, οπότε πρέπει να.

0: Έχουμε να βγήκε η άλλη τώρα και σου λέει, έπαθα λέει κλακάζ το. Τι? Πώς το λένε, έπαθα. Πώς το έπαθα, έπαθα φούιτ.
1: Τι είναι
0: με
1: αυτά?
0: Με τα λάστιχα του αυτοκινήτου.
1: Τι
0: έπαθα φούιτ.
1: Τι είναι αυτά τα. Τι, τι,
0: ξαναπεί
1: τι
0: τώρα,
1: γλώσσα
0: τι
1: μιλάς.
0: Φούιτ. Ελληνικά είναι.
1: Ελληνικά είναι, ναι, από πού, για πες λίγο τη ρίζα της λέξης.
0: Εντάξει, το φούιτ είναι το γνωστό φούιτ που έρχεται από την φούιτ. Ναι, έρχεται από την ορεινή Ελλάδα.
1: Ναι, να ξέρω, περίμενα να ακούσω.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση. Εμείς δεν μιλάμε αυτή τη γλώσσα.
1: Δεν την έχω ακούσει να τη λέει ο ορεινός αξώτης.
0: Ναι, οπότε δεν έχει, ναι, δεν είναι. Το φούιτ είναι πολύ γνωστό.
1: Και να μας ακούει τώρα, αύριο θα σε δεις πρωτοσέλιδο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, φούιτ. Δεν το ξέρεις το φούιτ. Το έχω ξαναπεί, το έχω ξαναπεί.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Εντάξει.
1: Ότι δεν με πολύ εντυπωσιάζει.
0: Ναι.
1: Το περνάω, ξέρεις, πολύ επιφανειακά.
0: Ναι,
1: είναι σαν γνωστό. Να μην το άκουσα ποτέ.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι η γνωστή σύσκεψη που κάνουμε στο Sport Time και λείπει ο άνθρωπος που είναι στη Θεσσαλονίκη, ο υπεύθυνος, ο Βασίλης ο Μάστορας, και είναι ένα άλλο παιδί.
1: Και δεν έχετε
0: μάστορα. Ναι, δεν έχουμε μάστορα και είναι ένα άλλο παιδί το οποίο είναι λίγο πιο έτσι βαρύ στον τρόπο σκέψη και γενικότερα είναι πιο θεσσαλονικιός.
1: Που έχει πάρει τη θέση του μάστορα.
0: Ναι, εκείνη την ημέρα. Και λέει, ρε παιδί μου, τι έχουμε, τι να έχουμε, βασικό θέμα έχουμε βάλει σήμερα, φούι το ΠΑΟΚ. Τον κοιτάζουμε, όλοι τον ακούμε. Φούι το
1: ΠΑΟΚ.
0: Τι σημαίνει. Πρόσεχε να θυμηθεί.
1: Όχι ΠΑΟΚ.
0: Το ΠΑΟΚ το λέμε. Το φούι τι σημαίνει, ρε παιδί μου. Φούι τι μου λέει, φούι. Έσκασε. Λέμε και το έσκασε με το φούι, τι δουλειά έχει. Ναι, πόσο κοντά είναι, δεν ακούγεται.
1: Ναι.
0: Μου λέει, όταν το λάστιχο σκάει, δεν ακούς ένα που κάνει. Ναι, φούιτ. Φούιτ. Φούιτ.
1: Και καθιερώθηκε τότε. Βγήκατε, ναι, με πρωτοσέλιδο την άλλη μέρα, φούιτ το ΠΑΟΚ.
0: Στο τμήμα της Βόρειας Ελλάδος. Γιατί είχε δύο πρωτοσέλιδα το Sport Time.
1: Δεν είχε και λάμδα μέσα η λέξη. Πώς και ναι, φαντάζεσαι να είχε και λάμδα μέσα.
0: Εντάξει, και ήταν φούιτ.
1: Φούιτ λοιπόν. Εντάξει, το μάθουμε και αυτό. Εντάξει, ενδιαφέρον είναι.
0: Φούιτ, φούιτ.
1: Και γιατί το χρησιμοποιήσαμε εμείς το φούιτ τώρα?
0: Γιατί 3 και 13 και μου στέλνει μια φίλη κοινή μου μήνυμα και μου λέει 3 και 13 φούιτ το λάστιχο του αυτοκινήτου.
1: Α, έσκασε.
0: Έσκασε το λάστιχο.
1: Και εγώ ξέχασα το κινητό μου στο σπίτι σήμερα.
0: Ναι, άρα λοιπόν δεν έχει καμία σχέση. So what, αυτό.
1: So what, κάποιο μου το έφερε. Ούτε γάτα ούτε ζημιά.
0: Έτσι. Και ο οποίος δεν είπε τίποτα.
1: Και δεν είπε το μαύρο γάτα
0: σήμερα αυτό.
1: Ναι, όχι, όχι, όχι. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε
0: έτσι,
1: και αυτά.
0: Γιατί
1: δεν πιστεύω να είναι ο Μαρούλης που θα έρθει σε λίγο προληπτικός εδώ.
0: Όχι,
1: δεν
0: γιατί
1: πιστεύω.
0: Όχι,
1: θα έχουμε φασαρίες, θα έχουμε καβγάδες, θα έχουμε τέτοια πράγματα.
0: Ναι, και κάνει ερώτηση τώρα εδώ πέρα και λέει, παραδείγματος χάρη, το κύριε Βούλα, το άρθρο λέει, άλλαξε συνήθεια των Ελλήνων από το 2008. Λιγότερο μοσχαράκι, λιγότερο λαδάκι, αλλά περισσότερα έτοιμα γεύματα. Μα αφού έχουμε αυτό, είμαστε όλοι καλά, όλα μαζί.
1: Λιγότερο μοσχαράκι, λιγότερο λαδάκι, περισσότερα έτοιμα γεύματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, στο καλάθι του Έλληνα.
1: Ναι.
0: Μα λογικό είναι.
1: Εντάξει, είναι στα σούπερ μάρκετ, η αλήθεια είναι, και γενικότερα βρίσκει πολλά έτοιμα γεύματα πλέον. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με τη διευκόλυνση του νοικοκυριού.
0: Ναι.
1: Γιατί πού να βρει χρόνο τώρα να μαγειρεύει, πού να βρει χρόνο να μαγειρεύει.
0: Παραδείγματο χάρη, η μαντό του Νάρα, παραδείγματο χάρη, σήμερα έχασε μία ώρα από τη ζωή τη εισαγωγικά στο να φτιάξει φαγητό.
1: Φαγητό έφτιαξε. Ωραίο φαγητό όμως.
0: Ωραίο
1: φαγητό.
0: Αλλά είναι Τετάρτης και Παρασκευής, δεν είναι Τρίτης.
1: Ω, δεν έχει σημασία. Εγώ πήγα να σπάσω σήμερα το κατεστημένο, να το αλλάξω.
0: Ναι.
1: Ναι, και είπα όχι, σήμερα που είναι Τρίτη και 13 κιόλας,
0: ναι,
1: εγώ θα πάω με αρακά.
0: Μάλιστα.
1: Και με πατάτες μέσα.
0: Και με
1: τον ανιφούλη του και με το λεόλαδό του, το γνώτο παρθένο, το ωραίο, το ραχοβίτικο.
0: Και αύριο θα έχει παραμυσικά μπριζόλες.
1: Όχι, όχι. Όχι, όχι.
0: Όχι,
1: όχι.
0: Όχι.
1: Αρακά και αύριο.
0: Αρακά και αύριο. Κατάλαβες. Εντάξει.
1: Αχ, ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, καλά να είμαστε και όλα καλά.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν,
0: το βασικό
1: που λέτε,
0: είναι αυτό. Όλα τα άλλα τα αφήνουμε στην άκρη.
1: Ο μήνας έχει 13, επαναλαμβάνω. Έχουμε έκτακτα δελτία επιδείνωσης του καιρού και έχουν όλοι μετεωρολόγοι βγει και έχουν επιτύχει.
0: Συγγνώμη. Είπαν ποιοι είμαστε. Είπαν που μη είμαστε.
1: Έλα, μας ξέρουν τώρα. Άστα, ψάχνεσαι. Κάνα τηλέφωνο, πες εκεί πέρα.
0: 2285-0-24-9-26 τηλέφωνο επικοινωνία. Μαντός του Νάρα, λατινικούς χαρακτήρες, Νικόδημος Λιανός, ελληνικούς χαρακτήρες όσον αφορά το φάτσο βιβλίο, τα social δηλαδή, και Instagram, Naxos Press,
1: φουίτ,
0: και Μαντός του Αδαμαδίας του Νάρα, λατινικούς πάντα χαρακτήρες,
1: φουίτ,
0: και φουίτ, έτσι, φουίτ, φουίτ, φουίτ.
1: Λοιπόν, για ακούστε προσεκτικά τώρα. Αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ.
0: Μάλιστα.
1: Είχε εκδοθεί χθες έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σήμερα λοιπόν είχαμε αναβάθμιση. Κόκκινος συναγερμός για την Εύβοια.
0: Ναι.
1: Τα φαινόμενα, λέει, προβλέπεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια.
0: Μάλιστα.
1: Στο επίκεντρο θα βρεθούν και η Αττική, η Μαγνησία, οι Σποράδες και ακόμα κάποιες περιοχές.
0: Ναι.
1: Από το βράδυ της Τρίτης αναμένονται πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο, με ρηπές που θα φτάνουν τοπικά μέχρι και τα 10 μποφόρ. Το κρίσιμο 48ωρο, γι' αυτό το κρίσιμο 48ωρο είχαν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι γενικότερα, ο κύριος Τετραφίλιας, ο κύριος Καλιάνος, ο κύριος Αρναούτογλου, διάβαζα σήμερα το πρωί η ανάρτησή του. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όσοι μένετε σε αυτές τις περιοχές οι οποίες είναι στο κόκκινο και μας έχουν ενημερώσει, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και να αποφεύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Κάποιοι δρόμοι, λέει, στην Αθήνα θα μετατραπούν σε χύμαρους. Θα γίνει χαμός. Θα έχουμε τώρα, βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε πλημμυρίζουν υπόγεια, πλημμυρίζουν ισόγεια. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλη προσοχή απαιτείται. Πολύ μεγάλη προσοχή απαιτείται όμως και για μας, γιατί μπορεί να λέει ότι δεν θα μας αγγίξει τόσο πολύ αυτό το έντονο καιρικό φαινόμενο. Απ' την άλλη όμως, ποτέ δεν ξέρεις με τον καιρό. Ας πούμε, εγώ το πρωί έβλεπα βροχή το βράδυ και τώρα βλέπω καταιγίδα, η οποία, εδώ στην Άξο, για την Άξο λέω, η οποία, λέει, θα ξεκινήσει στις 6, πρόσεξε, και θα έχουμε εκδήλωση καταιγίδας μέχρι αύριο το πρωί τα ξημερώματα, μέχρι τις 3-4 η ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Λέει, καθ' όλη αυτή τη διάρκεια εδώ δίνει καταιγίδες στην Άξο. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό,
0: σωστά,
1: αλλά ό,τι βλέπω λέω. Όλα και όλα.
0: Εντάξει. Το κινητό μου πάντως σταμάτησε να το λέει, πριν το έλεγε, τώρα δεν λέει
1: καταιγίδες,
0: τίποτα. Ναι, έλεγε αυτό, ναι,
1: θα
0: τώρα σταμάτησε να πει. Ενδεχόμενο καταιγίδα σήμερα το βράδυ.
1: Να, το λέει,
0: μάλιστα, ωραία.
1: Ενδεχόμενο.
0: Οπότε, ενδεχόμενο, ναι.
1: Ναι, άρα θα βρέξει.
0: Άρα θα βρέξει. Λοιπόν, οπότε να είστε προετοιμασμένοι για αύριο, ώστε να υπάρχει μια όμορφη μέρα. Λοιπόν, να σας πω βέβαια ότι με ειρωνεύεται αυτός ο δήμαρχος.
1: Ποιος δήμαρχος?
0: Ένας είναι ο δήμαρχος.
1: Α, ναι, ο γνωστός, ο απεραθήτης.
0: Ναι,
1: μάλιστα, ένα γεπές.
0: Ο οποίος, εγώ έκανα μία παράτηρηση και μετά συνέχισε αυτός και έγραψε τα δικά του, τα οποία είναι και εντάξει, ναι.
1: Ναι, δηλαδή έκανες μία παρατήρηση, τι παρατήρηση έκανες? Παρατήρηση,
0: παιδί μου, να, κυκλοφορείς πάνω χάρη και εντάξει, βλέπεις έναν συντοπίτη σου και όχι ξένο, συντοπίτη.
1: Ο ξενολός.
0: Ο ξενολός, ναι, ούτε τουρίστης.
1: Όχι.
0: Αυτό ο οποίος οδηγάει με άνεση, ωραία, και το ένα χέρι έχει το κινητό και μάλιστα σε εμφανές σημείο ψηλά, γιατί προφανώς είχε πρεσβειοποία και πρέπει να έχει μία απόσταση, νεαρό σε ηλικία, και κάνει όλη τη διαδρομή το κινητό στο δεξί χέρι ψηλά και
1: μέσα στο αυτοκίνητο, έχει το κινητό έτσι, ναι, δηλαδή ψηλά και...
0: και οδηγεί εκεί με το ένα χέρι, ωραία και καλά, και κάνει μια διαδρομή η οποία είναι από το κέντρο υγείας της Νάξου μέχρι πάνω στο έξοδο για εγκαρές. Όλη τη διαδρομή άνετος με 20-25 χιλιόμετρα.
1: 20-25 καλά είναι.
0: Ναι, γιατί πρέπει να...
1: 20-25 είναι καλά, ξαναλέω.
0: Πόσο να είναι,
1: 10? Τόσο είναι το όριο.
0: Ναι, αλλά 10 δεν μπορεί να είναι ούτε...
1: Τι λες, το έχω ζήσει εγώ, ρώτα με μένα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, και αρχίζουν τώρα οι άλλοι και μου λένε τι είναι αυτά πράγματα και αυτά.
1: Και εσύ αμέσως το ανέβασες,
0: Ναι, το ανέβασα γιατί με ενόχλησε. Δηλαδή πήγα να μιλήσω και ξέρεις, πήγα να πω κάτι και μου την είπε κιόλα.
1: Α, την είπε, τι σου είπε.
0: Ναι,
1: δεν σε αφιλέ,
0: αυτό και που το πρόβλημα και κάτι σχετικά. Λοιπόν, είναι κάποια πράγματα.
1: Γνωστό, δηλαδή γνωρίζεστε.
0: Όχι, γιατί άμα γνωρίζονταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ναι, και αρχίζει μου κάνει μια ανάρτηση, προσπαθώ να τη βρω τώρα, παλεύω δηλαδή πραγματικά να τη βρω, γιατί μου σχολιάζει εκεί και μου λέει, του έκανε εντύπωση το φίλο μου τον Νικόδημο και αυτά, ναι, εντάξει. Λοιπόν, ναι, τον φίλο μου λέει, τον ενόχλησε σήμερα από ένας άνθρωπος οδηγούσε και μίλαγε στο κινητό στο κέντρο της χώρας. Έχουμε και λέμε μόνο σήμερα το πρωί. Α. Αυτοκίνητα διπλοπαρκαρισμένα στην Παπα Βασιλείου. Ναι. Ουρά από την τράπεζα Α μέχρι το φαρμακείο του Μαργαρίτη.
1: Ναι.
0: Μαθητές περνάνε στη διάβαση του νοσοκομείου. Μηχανές δεν σταματάνε και κάνουν και την παρατήρηση στους μαθητές να προσέχουν.
1: Ναι, βεβαίως, πρέπει να προσέχετε.
0: Ναι. Έχουμε καταργήσει την πινακίδα προτεραιότητα σε όλους τους κόμβους.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι σύμπτωση ότι περισσότεροι που την αγνοούν οδηγούν μηχανές. Πινακίδα στοπ, τι είναι αυτό? Διανομέας αγνοεί απαγορευτικό και αντί να μου πει συγγνώμη ρε φίλε έκανα, μου ρίχνει βλέμμα, κάτσε καλά μην κατέβω και από τη μηχανή. Αυτά τα όμορφα στην πόλη.
1: Και σου φέρω τα μακαρόνια στο κεφάλι.
0: Μπράβο, ναι. Εντάξει. Και ναι. Μετά λένε ότι φταίει ο υπερτουρισμός ή όλα τα σχετικά.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Κοίταξε να δεις, πρόσεξε να δεις. Ξεχνάτε και οι δύο, και εσύ και ο απεραθήτης, ναι, που τα γράφει αυτά. Και δεν θα πω δήμαρχος, μην παρεξηγηθώ, μην καταλάβει τίποτα άλλο κανένας. Mm. Λοιπόν, και ο απεραθήτης λοιπόν που τα γράφει αυτά, και εσύ ξεχνάτε κάτι πάρα πολύ βασικό. Mm-hmm. Ξεχνάτε το βασικότερο κανόνα της επαρχίας. Ναι. Προτεραιότητα στην επαρχία έχει αυτός που είναι από τον τόπο, ο ντόπιος.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, αν ο μαθητής που περνάει απέναντι πρέπει να δείξει ταυτότητα. Πώς, ναι, πώς πας να περάσεις από τη διάβαση των πεζών έτσι. Ο άλλος περνάει με το μηχανάκι και γίνεται όποιος.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Πού πας. Είναι ο άλλος μπροστά με το κινητό στο χέρι και αυτό. Με συγχωρείς, εγώ είμαι στον τόπο μου. Εσύ ετοίμος είσαι. Κατάλαβες τώρα. Έχει προτεραιότητα ο ντόπιος. Άρα μη μιλάς καθόλου. Και θα πηγαίνεις πίσω από τον αυτόν. Πόση ώρα σε πήγαινε, καροτσάκι.
0: Με πήγαινε, ρε παιδί μου. Δηλαδή 10 λεπτά, 5 λεπτά. Δηλαδή ήταν 5-7 λεπτά. Δηλαδή κάθεσαι. Με σπαστικό όλο αυτό το πράγμα. Έλεος.
1: Έλεος και έλεος.
0: Έλεος, ναι.
1: Τρίτη και 13.
0: Ναι, παιδί μου, δηλαδή το θέμα είναι ότι να. Εντάξει, την κάνουμε που την κάνουμε όλη αυτή την ιστορία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μην το αυτόν. Δηλαδή, ξέρω κι εγώ, είναι σπαστικό όλο αυτό το πράγμα.
1: Τι είναι σπαστικό, ρε Νικόδημα, αφού. Τι να λέμε, αφού στην Ελλάδα δεν έχουμε παιδεία στο δρόμο. Δεν ξέρω.
0: Δεν θα έχουμε
1: τώρα,
0: πουθενά άλλο.
1: Πλάκα μου κάνει τώρα. Δεν έχουμε παιδεία, δεν έχουμε ελεγκτικού μηχανισμού. Πάντα εκεί καταλήγουμε, στον ελεγκτικό μηχανισμό. Γιατί το καλοκαίρι, δηλαδή, που γινόταν ο χαμό στο κέντρο της πόλης, είδες εσύ καμία, ξέρω εγώ, βελτίωση από την παρουσία των ανθρώπων των σωμάτων ασφαλείας?
0: Εντάξει, λίγο υπήρχε μία για κάνα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο και μετά σταμάταγε όλη η ιστορία.
1: Εγώ έβλεπα αυτοκίνητα πάντως που πάρκαραν πάνω στον κόμβο, εκεί στο Λύκειο, αλαρμάκια, εντάξει, οκ, okay, και είμαι οκ, okay, και τα αφήνω, το παρατάω και φεύγω. Το είδα και αυτό. Μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στην τούρλα του Σαββάτου, δηλαδή, που δεν ξέρεις πώς θα περάσεις και πόση ώρα θα κάνεις. Και το αυτοκίνητο παρκαρισμένο πάνω στον κόμβο. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Άσε τώρα από εκεί. Βλέπα λεωφορείο να προσπαθεί να περάσει, ας πούμε, και να μην τα καταφέρνει και να κορνάρει και να του τη λένε κιόλας από πάνω.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι το καλύτερο. Να σου τη λένε κιόλας έτσι για να το απολαμβάνεις.
1: Καλά, για τις διαβάσεις δεν θέλω να το συζητήσω.
0: Καλά, οι διαβάσεις είναι. Εντάξει. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο είναι.
1: Ωραία λοιπόν.
0: Ναι.
1: Έχω στεναχωρεθεί πάρα πολύ.
0: Γιατί?
1: Είμαι πολύ στεναχωρεμένη.
0: Τι έγινε?
1: Δεν περίμενα εγώ αυτό το κορίτσι να έρθει για λίγο καιρό και τώρα να λέει ο Τραμπ ότι θα εξετάσουμε, λέει, αν θα την αυτόσουμε, την ξυλώσουμε. Έχω στεναχωρεθεί πάρα πολύ. Ναι, δεν είναι, είμαστε λίγο απογοητευμένοι. Δεν είναι
0: τώρα, εντάξει, γιατί είπαμε. Ο Τραμπ είναι όπως ξυπνήσει το πρωί. Προφανώς τελείωσε η όλη διαδικασία που είχε αναλάβει η κοπέλα και τώρα τη στέλνουμε σπίτι της γιατί πρέπει να πάει σπίτι. Βέβαια δεν τη στείλαμε ακόμα.
1: Όχι, ακόμα.
0: Διαμαρτυρήθηκε η κοπέλα, έβγαλε και ανακοίνωση μέσα στο
1: Facebook. Ναι, είπε ότι μου χρώστηκε και λέει $5,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες.
0: Έτσι. Αυτή είναι η δουλειά.
1: Αυτή είναι η δουλειά, να συμβουλεύεις.
0: Να συμβουλεύεις. Να μιλάς, να κάνεις αυτό.
1: Κοίταξε, λέω να το καθιερώ. Όσο, γιατί πολλές φορές μου ζητάει ο κόσμος τη συμβουλή του. Δηλαδή, εδώ γνωστή μου, έχω ένα σωρό αυτό. Λέει, μα το τι πιστεύεις γι' αυτό. Θα πω, χρεώνω τόσα. Να ξεκινάω από εκεί. Χρεώνω τόσα και τώρα θέλεις να σου απαντήσω. Πώς θα είναι, ωραία δουλειά είναι αυτή. Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Θα το κάνω.
0: Ναι, να το
1: κάνω. Θα χρεώνω, παίρνω προμήθεια.
0: Μόνο που να πληρώνεις μπροστά, έτσι και όχι μετά. Μπροστά.
1: Είσαι καλά τώρα.
0: Είδε τι έγινε τώρα. Η Κίμπερλι με τον άλλο, το δικηγόρο, είχαν μια διαφορά γιατί δεν πληρώθηκε στην ώρα του.
1: Φωτιά σε χώρο να κύκλωσεις ξανά.
0: Ο Αργυρός τι θα κάνει.
1: Αυτό το σκέφτηκα και εγώ το πρωί. Αναρωτήθηκα το αγόρι αυτό τι θα κάνει τώρα.
0: Αυτό είναι το βασικό. Ο Αργυρός. Όλοι οι άλλοι δεν μας νοιάζουν. Γιατί
1: κουμπαριάσανε.
0: Ναι, είχαν και κουμπαριές και αυτά.
1: Του βάφτισε παιδί.
0: Δεν ξέρω,
1: κουμπαριές είχαν
0: πάντως. Κουμπαριές. Και μια φορά κουμπάρος, πάντα κουμπάρος.
1: Ναι, εντάξει τώρα, αυτές οι σχέσεις δεν χαλάνε. Έχουμε πάλι φωτιά σε χώρο να κύκλωσες στον Ασπρόπυργο. Δεν ξέρω τι γίνεται με τους χώρους. Χριστούλης. Τι γίνεται με τους χώρους, Ανά, και δεν ξέρω αν είναι και προληπτικός. Νάτος, ήρθε. Δεν ξέρω αν είναι προληπτικός, λέω να μην μπει μέσα στο στούντιο.
0: Άμα είναι προληπτικός.
1: Αλλά με αυτά που βλέπω ότι κρατάει, ας μπει.
0: Ας μπει. Άμα είναι αυτά, φέρτα
1: εδώ. Στον αέρα είμαι, μην ενοχλείσαι. Παρακαλώ, περάστε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, σας το έχουμε πει. Κοντά μας σήμερα θα είναι ο κύριος Νικόλας Μαρούλης.
0: Έτσι, εδώ.
1: Ναι, εδώ στην καλή την καρέκλα.
0: Στην
1: καλή την καρέκλα. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Εκεί. Λοιπόν, πάμε να τον.
0: Να πούμε ότι σήμερα και μια ιστορική ημέρα.
1: Κάτσε, περίμενε. Θα τα πούμε σε λίγο. Κάτσε.
0: Να δούμε τι έφερε βασικά. Για να δούμε αν θα το κάνουμε κριτική ή όχι.
1: Το ενσωματωμένο βιογραφικό, ρωτάει. Κοίταξε τον
0: αδερφό. Είναι από αυτά που.
1: Που τρώ.
0: Που τρώμε.
1: Που τα τρώ 10-10.
0: Έτσι.
1: Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, επανερχόμαστε σε λίγο.
0: Ναι, ερχόμαστε.

0: Μάλιστα, επιστρέφουμε λοιπόν και υποδεχόμαστε στο στούντιο τον κύριο Μαρούλη, τον κύριο Νικόλα Μαρούλη. Περίμενε τώρα να πω εγώ τις...
1: Όχι, απλά ήθελα να πω ότι τόση ώρα που είχαμε κοπανίσει από αυτό, ήμασταν ελαιόλυθο και ψύχρεμοι, γιατί έπρεπε να απολαύσουμε κάποια πράγματα, να νοσταλγήσουμε λίγο, να μυρίσουμε, γιατί όλα έχουν να κάνουν όταν μιλάμε για φαγητό ή γενικότερα για φιλοξενία, που τα ξέρει και λίγο ο καλεσμένος μας, έχουν να κάνουν με πράγματα όπως η νοσταλγία, όπως είναι η θύμηση. Οπότε ο ελαιόλυθος στην ορεινή Νάξο και Διεστημόνη είναι σημείο αναφοράς για αυτά τα πραγματάκια. Δεν μπορείς να αποφύγεις.
0: Πολύ ωραία τα λες, Νικόβη, με Λιανέ.
1: Ναι,
0: και ξανά καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Μαρούλη, τον κύριο Νικόλα Μαρούλη. Είναι επικεφαλής αυτοοργάνωσης ΠΑΣΟΚ Κυκλάδων. Είναι μέλος τομέα νησιωτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Είναι γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Νάξου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα κοινά και έχει άποψη και τη βλέπουμε συνεχώς όχι μόνο μέσα από τα social media αλλά και από τοποθετήσεις γενικότερα όπου του δοθεί η ευκαιρία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί τα της Νάξου και γενικότερα τα πολιτικά έτσι δρόμενα της χώρας συνεχώς και με την παρουσία του μας δηλώνει τέλος πάντων μέσω των τοποθετήσεών του όλα όσα εκείνος σκέφτεται. Κύριε Μαρούλη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα και από μένα. Χαιρετίζω τους φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτησες του σταθμού, της εκπομπής σας, της ωραίας εκπομπής. Είχαμε ξαναμιλήσει τότε
0: προεκλογικά.
2: Στις δημοτικές εκλογές. Τα είχαμε πει τότε τα δρόμενα της Νάξου και της τοπικής ας πούμε, κοινωνίας και οικονομίας κτλ. Τώρα έχω έρθει ίσως με άλλες
1: ιδιότητες. Αλλά παρόλα αυτά η κουβέντα γίνεται.
2: Βέβαια,
1: οπότε είτε. Αυτό είναι το βασικό.
2: Και είμαι ανοιχτός να με ρωτήσετε ό,τι θέτε.
0: Κάποιος εδώ μου λέει ότι εκτός από όλα αυτά που είπες Μαντώ είναι και Ολυμπιακός.
2: Βέβαια.
1: Τώρα αυτό τώρα...
0: να μην το πω, σχόλιο, ακροατή.
1: Απόψε παίζει ο Ολυμπιακός στη Βαλένθια.
2: Δύσκολο
1: μπάσκετ, δύσκολο παιχνίδι. Ο Μοντέρο ξαναγυρίζει σπίτι. Τι ώρα είναι ο
0: αγώνας να ξέρω ότι θα... το πρόγραμμά μου ποιο θα είναι.
1: 10 κάπου το
0: σπίτι,
1: 10 ήδη στην Ισπανία. Λίγο νωρίτερα παίζει ο Παναθηναϊκός με την Παρτιζάν. Ο Μπράντοβιτς γυρίζει στο σπίτι. Και είχαμε και ένα ντέρμπι την Κυριακή, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαια.
0: 1-0.
1: Γιατί πολύ απλά ο Παναθηναϊκός δεν κατέβηκε.
2: Ναι, ήταν ένα μέτριο παιχνίδι, εντάξει. Λίγο πιο τυχερός ο Ολυμπιακός, να πούμε την αλήθεια.
1: Τυχερός, απλά το ήθελε περισσότερο το παιχνίδι. Εκείνο το βασικό. Ποιος θέλει το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Κατά τα άλλα, πώς σου φαίνεται το ελληνικό πρωτάθλημα? Έχει πολύ... Αυτό που με ενοχλεί και το έγραψε και σήμερα, έχει, να κάνει... έχει ανέβει πολύ ο τόνο, η κόντρα σε οπαδικό επίπεδο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Εντάξει, μπαίνει και λίγο ΠΑΟΚ, λίγο αυτό, αλλά έχει ανέβει πολύ η κόντρα. Και βοηθάνε και οι δύο πρόεδροι πλέον, οι τέσσερις πρόεδροι μάλλον, με τον τρόπο τους.
2: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να στεκόμαστε κυρίως στο αγωνιστικό κομμάτι. Δηλαδή να μην παρασυρώμαστε από τα οπαδικά.
1: Ναι, εντάξει, okay, δεν παρασυρώμαστε.
2: Και εσύ πολλές φορές μπορεί να βρεθείς σε ένα γήπεδο, να παρασυρθείς, να φωνάξεις ή σε ένα καφενείο. Εντάξει, εννοείται απλώς, θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να υπάρχει ανταγωνισμός στο πρωτάθλημα. Να υπάρχουν πολλές ομάδες, δηλαδή να μην είναι μόνο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, να ενισχυθούν και άλλες ομάδες, να είναι δυνατές πολλές ομάδες, έτσι ώστε να ανεβαίνει γενικά και η ποιότητα. Δηλαδή βλέπουμε ότι παίζουμε ένα παιχνίδι σαν Ολυμπιακός, ας πούμε, στο πρωτάθλημα και μετά πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι έξω με μια ευρωπαϊκή ομάδα, η οποία δεν λέμε τώρα να είναι αγγλική, ισπανική κτλ. Μιλάμε τώρα.
1: Ουκρανική,
2: ας πούμε, ναι, τσέχικη. Και βλέπεις ότι έχουμε προβλήματα.
1: Ναι, γιατί το, ποδόσφαιρο
2: γιατί το επίπεδο του ποδοσφαίρου έχει πέσει. Δεν είναι της παλιάς εποχής που.
1: Ναι, αλλά η εθνική ομάδα πηγαίνει καλά.
2: Το ευτύχημα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει ένα. Έχει μια πολύ καλή φουνιά.
1: Που δεν παίζουν στην Ελλάδα.
2: Και δεν παίζουν στην Ελλάδα. Ναι, και ό,τι όποιο ήταν έφυγε.
1: Ναι, έφυγε.
0: αυτό τώρα κάτι σημαίνει, έτσι.
2: Ναι.
0: Αυτό μας πάει αλλού τώρα.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα χάνει τα παιδιά της, χάνει τα μυαλά της.
2: Εγώ θεωρώ ότι παίζει ρόλο αυτό. Αυτή η φουρνιά δηλαδή δεν είναι τυχαίο τώρα ότι δεν παίζει κανένα στην Ελλάδα και είναι όλοι στο εξωτερικό. Είτε ξεκίνησαν από το εξωτερικό, είτε ξεκίνησαν από
1: την Ελλάδα. Ναι, το 90% είναι έξω από την παιδεία του αυτή.
2: Δεν είναι τυχαίο. Νομίζω ότι παίζει το ρόλο.
0: Προτιμούν να επενδύσουν σε μια χώρα του εξωτερικού. Προφανώς περιμένουν και καλύτερη ή σωστότερη αξιολόγηση και αναγνώριση.
1: Καλύτερα χρήματα.
0: Καλύτερα χρήματα.
1: Υγεία στο παιχνίδι.
0: Ναι,
1: αλλά
2: περιβάλλον εργασία που λέμε.
1: Πολύ καλύτερο. Μήπως όλο αυτό όμως έχει να κάνει και με την κοινωνία όπως είναι σήμερα. Δεν είναι μόνο θέμα οπαδικό, αλλά ένα θέμα κοινωνίας που βλέπεις τι γίνεται καθημερινά.
2: Μα και στο κομμάτι το κοινωνικό, όπως πολύ σωστά λες, βλέπουμε ότι η νεολαία, π.χ. γιατροί, πολλοί γιατροί, τι κάνουν, φεύγουν στο εξωτερικό. Εγώ είμαι και μηχανική. Δηλαδή, ειδικότητες που είναι δυνατές ειδικότητες. Και το βλέπω και από το φροντιστήριο, γιατί μην ξεχνάμε, είμαι και
0: καθηγητής ιδιωτικής
2: εκπαίδευσης. Και βλέπω τα παιδιά ότι το εξωτερικό πλέον το κοιτάζουν πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια σαν μια επιλογή.
0: Για τις σπουδές
2: είτε για σπουδές, είτε και για τη συνέχεια.
0: Και για την επαγγελματική
2: δηλαδή,
0: τους
2: σου λέει να τελειώσω, π.χ. μπορεί να περάσει ο μηχανικός, μπορεί να περάσει η ιατρική σχολή, μπορεί να περάσει ο ασοή στα οικονομικά, αλλά κοιτάζει πάρα πολύ το εξωτερικό πλέον, δηλαδή να πάει έξω.
1: Αυτό, συγγνώμη, έχει να κάνει με την πολιτική, για να σε βάλουμε και στο πολιτικό κομμάτι, έχει να κάνει με την πολιτική, έχει να κάνει με την οικονομία, αν και έχει να κάνει με θέματα που έχουν να κάνουν με άλλους παράγοντες, ή είναι καθαρά βασικά θέμα πολιτικής επιλογής?
2: Όχι, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα μείγμα όλων αυτών, θεωρώ. Πάντα δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ένα κοκτέιλ. Το οποίο πολλές φορές μπορεί να είναι και εκρηκτικό και να δημιουργήσει και πορείες κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αυτή την περίοδο δεν είμαστε ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, αλλά θεωρώ όπως είμαστε, ξέρω εγώ, προμνημονίων. Θυμάστε τις εποχές εκείνες με τον κόσμο να αγαναχτεί κτλ. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι όταν βλέπει ένα νεαρό παιδί, μιλάμε τώρα ένα παιδί του λυκείου, ότι οι γονείς του. Και δεν έχει να κάνει με το επάγγελμα, έτσι. Και πολλές φορές λέω και στα παιδιά στο φροντιστήριο, μην κοιτάτε εμάς εδώ στην Άξο που έχουμε τον τουρισμό και μας ξεγελάει συσταγωγικά, έτσι. Αν πάμε από την Αθήνα και πάνω, τα πράγματα είναι δραματικά, έτσι. Υπάρχουν γονείς που μπορεί να μην δουλεύει κανένας, ή μπορεί να δουλεύει ένας να ζήσει, ξέρω εγώ, μια ολόκληρη οικογένεια. Και όταν σε ένα τέτοιο περιβάλλον το παιδί μεγαλώνει και σου λέει ότι δεν έχουμε ούτε τα βασικά ή ξέρω εγώ, δεν έχουμε λεφτά για ένα φροντιστήριο, σου λέει τι θα κάνω και εγώ, και μετά θα πάω σε μια σχολή εγώ να τελειώσω. Και μετά.
0: Κύριε Μαρουλή, φέτος.
2: Οπότε είναι. Υπήρχε τώρα πρόσφατα. Άκουσα τον Πρίτανη στο Πανεπιστήμιο.
0: Αυτό ήθελα να πω τώρα.
2: Πατρών.
0: 400 εγγραφές δεν έγιναν, από... εκ των οποίων 9 ιατρική.
2: Ιατρική. Δηλαδή, φανταστείτε, δεν πήγε να γραφτεί καν το παιδί. Είναι φοβερό, εγώ δεν το ξάκουσα αυτό.
0: Πραγματικά, και εγώ εξεπλάγει.
2: Δηλαδή, έχω ακούσει για σχολές χαμηλής ποιότητας.
1: Ναι, που δεν βάζει
0: okay,
2: να λέμε αλήθεια, έτσι.
0: Ναι.
2: Να πούμε την αλήθεια. Το έχουμε ακούσει για τέτοιες σχολές. Όχι όμως τώρα επίπεδο ιατρικής.
0: Ναι, και να μην πάει να γραφτεί.
2: Ναι, και να πάει να καν να γραφτεί. Καν. Δηλαδή, ωραία, πήγαινε, γράψου, λέγανε παλιά και βλέπεις.
1: Ναι, το κλασικό ήταν.
0: Πάρε, πάρε το πτυχίο σου και βλέπεις.
2: Ναι, πάρε το πτυχίο σου, τέλειωσε και θα τα φτιάξουμε.
1: Ναι, ξέρω, θα βρούμε. Ναι. Ναι.
2: Τώρα εδώ μιλάμε, δεν πάνε να γραφτεί κάτι, μιλάμε για ιατρική. Εγώ έπαθα πλάκα όταν τα
0: δουλειά μας. 9 φοιτητές, 9 παιδιά που πέτυχαν στην ιατρική δεν πήγαν καν να γραφτούν.
1: 9 παιδιά ιατρικής. Αυτά τα παιδιά πήγαν σε ιδιωτική σχολή στην Ελλάδα ή φύγαν στο εξωτερικό ή δεν πήγαν καθόλου απλά λόγω απόσταση.
2: Αυτό τώρα δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Γιατί δεν ξέρουμε ποια παιδιά δεν πήγαν. Έτσι, δεν έχουμε τα προσωπικά δεδομένα. Αλλά
0: ο Πρίτανης
2: θεωρώ...
0: τα έβαλε αυτά στο τραπέζι. Ναι. Είπε ότι ο πρώτος παράγοντας, ο πρώτος λόγος είναι οι οικονομικοί λόγοι. Η οικογένεια δηλαδή δεν μπορεί να στηρίξει τις σπουδές του παιδιού. Και οι άλλοι λόγοι που ακολουθούν στη συνέχεια είναι: το ένα είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία έχουν ανοίξει πλέον στην Ελλάδα και κάποια παιδιά τα προτιμούν. Κάποια άλλα παιδιά τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο θέλουν να φύγουν να πάνε στο εξωτερικό, βλέποντας την κατάσταση. Αλλά δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργο το κλίμα στην εκπαίδευση. Βλέπουμε τι γίνεται και στη Γαλλία. Έτσι, που εκεί πλέον έχει ξεφύγει η όλη ιστορία. Δεν ξέρω αν όλο αυτό μάλλον που είπατε πριν από λίγο, είναι ένα κράμα πραγμάτων. Λες, το οποίο δημιουργεί...
2: Είναι ένα κοκτέιλ. Δηλαδή, έτσι. Λίγο αυτό, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, δημιουργεί ας πούμε ένα μείγμα το οποίο πολλές φορές παραμένει ενεργό που λένε, αλλά όχι εκρηκτικό, αλλά πολλές φορές.
0: Ναι.
2: Ή μάλλον κάποιες φορές μπορεί να είναι και κριτικό.
0: Ναι, προφανώς.
1: Να δούμε. Λοιπόν,
0: πάμε στα της πολιτικής.
1: Ναι, γιατί σαν σήμερα, πριν από κάποια χρόνια.
0: 1993,
1: μπράβο,
0: το Πασόκ.
1: Ορκίζεται η κυβέρνηση.
0: Η κυβέρνηση Πασόκ με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ναι, η τελευταία νομίζω κυβέρνηση.
0: Όχι, επιστροφή, δεν ήταν.
2: Η επιστροφή.
1: Ναι, ήταν η τελευταία κυβέρνηση
0: του Ανδρέα Παπανδρέου.
2: Η τελευταία, η τρίτη κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου. Η επιστροφή ύστερα από την τριετία
1: 89-90. Αυτό, ναι, εκεί.
0: Ακολούθησε Κώστας Σιμίτης, έτσι.
1: Μετά, εντάξει, ξεχρονισμός, ωραία.
0: Τι είχε αλλάξει από τότε στο ΠΑΣΟΚ? Και γενικότερα.
2: Καταρχήν έχουν αλλάξει τα πρόσωπα.
1: Ναι. Είμαστε σίγουροι. Στην Ελλάδα είμαστε. Γιατί υπάρχει μια σειρά τηλεοπτική. Συγγνώμη για το κλείσιμο αυτό. Υπάρχει μια τηλεοπτική σειρά τώρα που παίζεται τα φαντάσματα.
2: Ναι, ναι.
1: Και υποτίθεται είναι πεσαμένος ένας πολιτικός, ο οποίος το λέει. Και τι κυβέρνηση έχουμε. Ποιος κυβερνάει τώρα και λέει Μητσοτάκης. Ακόμα.
2: Λοιπόν, να κάνουμε και λίγο χιούμορ.
1: Πάντα. Εννοείται,
2: πάντα χρειάζεται. Να σας πω. Πριν έρθω εδώ, μιλούσα με κάποιους συντρόφους για την εκδήλωση της Παρασκευής που θα μιλήσουμε και γι' αυτό.
0: Θα μιλήσουμε, εννοείται.
2: Και οι περισσότεροι πάντα, όποτε συζητάμε για αυτές τις περιπτώσεις, πάντα θα έρθει το αντικείμενο της κουβέντας θα είναι πού είναι ο Ανδρέας Παπαδρέου.
0: Το παλιό Πασόκ.
2: Ναι, πού είναι η προσωπικότητα του Ανδρέα Παπαδρέου κτλ. Και η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε σε μια εποχή που δεν υπάρχουν πλέον αυτού του στυλ ηγέτες. Όχι μόνο στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό. Και στην Ευρώπη, δηλαδή, από Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Αγγλία. Δεν υπάρχουν πλέον αυτοί οι προσωπικότητες που υπήρχαν, οι πολιτικοί μάλλον, οι πολιτικές προσωπικότητες που υπήρχαν την εποχή εκείνη. Και αν βγούμε και ακόμα πιο προς τα έξω, πάμε στην Αμερική. Βλέπετε μου τι γίνεται. Λοιπόν, θα έλεγα λοιπόν στο ερώτημα του κυρίου Λιανού ότι έχει αλλάξει πλέον αυτό το στυλ. Πλέον έχουμε μπει σε νέα δεδομένα. Mm-hmm. Προχωράμε δηλαδή. Και τα κόμματα είναι ζωντανοί οργανισμοί. Τι πρέπει να κάνουν, πρέπει να επιβιώσουν με τα δεδομένα που επικρατούν αυτή τη στιγμή.
0: Να προσαρμοστούν.
2: Να προσαρμοστούν, ακριβώς. Μακάρι, εννοείται, να υπήρχε ξανά ένας Ανδρέας Παπαδρέου, έτσι, αυτού του Βεληνικού, με άλλο όνομα, δεν πειράζει. Όμως πλέον δεν υπάρχουν αυτά τα ηγετικά στελέχη πλέον. Έχει αλλάξει η φυσιογνωμία, το στυλ. Έχουμε μπει σε μια άλλη πλέον εποχή, όπου πλέον εδώ είναι θέμα διαχείρισης, θεωρώ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η πολιτική πλέον είναι ένα κομμάτι περισσότερο μάνατζερ, ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα κάποιες καταστάσεις και να τηρήσει το λόγο του. Εγώ αυτό θεωρώ ότι μετράει πλέον. Και αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις, όχι το κομμάτι το αριθμητικό, το ποιοτικό, που εκεί είναι
0: η ουσία
2: των πραγμάτων. Ότι βλέπεις, ας πούμε, ότι τι θέλει ο Έλληνας, ο πολίτης. Θέλει ισορροπία, θέλει αξιοκρατία, θέλει, σου λέει, αν εγώ κάνω μια παρανομία θα τιμωρηθώ. Να τιμωρηθεί το ίδιο ακριβώς και ένας πολιτικός. Ή ένα μεγάλο στέλεχος, το οποίο μπορεί να γνωρίζει κάποιους πολιτικούς. Αυτό χρειαζόμαστε τώρα. Κατ' εμέ λοιπόν το μυστικό κρύβεται εκεί. Δηλαδή ποιος θα καταφέρει αυτό το πράγμα να το ισορροπήσει. Δηλαδή και ναι, ωραία, οικονομία, επιχειρήσεις, ωραία, αλλά να υπάρχει και ένα όριο.
1: Ναι.
2: Τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις.
1: Και
2: να μην υπήρχε αυτή η ασυδοσία, έτσι.
1: Ναι.
2: Καταλάβα. Ή στους θεσμούς. Βλέπουμε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχουμε κρίση των θεσμών. Εγώ το θεωρώ πολύ σοβαρό αυτό.
1: Αυτό νομίζω είναι πιο σοβαρό. Απλά σε αυτό που είπες πριν για το θέμα των ανθρώπων που είναι στα κόμματα, το βλέπουμε και στο εξωτερικό, δηλαδή σε όλο το φάσμα της πολιτικής κοινής, όπου μεγάλα ονόματα ή μεγάλοι συσσαγωγικά ηγέτες δεν υπάρχουν πλέον στην Ευρώπη ή στον κόσμο.
2: Υπάρχει κρίση ηγετών.
1: Απλά υπάρχουν διαχειριστές, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν, ανεβαίνουν πάνω για να διαχειριστούν καταστάσεις, όχι επειδή είναι μεγάλα ή έχουν αυτό που λένε guts για να μπορέσεις να κάνεις.
2: Βέβαια, χρειάζεται, όπως είπαμε προηγουμένως για ένα μείγμα, πάντα εννοείται ότι θα βάλεις στο τραπέζι και τη δική σου πολιτική ιδιότητα. Έτσι, δηλαδή, αν είσαι σοσιαλδημοκράτης, αν είσαι, ξέρω εγώ, δεξιός, αν είσαι αριστερός, αν είσαι, ξέρω εγώ, ριζοσπαστική αριστερά, ανανοτική, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Παίζει ρόλο και αυτό, εννοείται σαφώς με ποιο background κατεβαίνεις. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ αυτό το οποίο χρειάζεται πλέον η κοινωνία είναι διαχείριση. Δηλαδή λες θέλω να ακολουθήσω ένα σοσιαλιστικό δημοκρατικό πρόγραμμα. Θα το τηρήσω όμως αυτό.
0: Το πρώτο θέμα λοιπόν ξεφύγεις, είναι ότι...
2: Ή δεν θα κάνεις τίποτα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα σαν αυτά που έχουμε συναντήσει στο παρελθόν, Ανδρέας Παπανδρέου ας πούμε. Δηλαδή έχουν αλλάξει η πολιτική με όμικρον γιώτα ή μήπως έχει αλλάξει η πολιτική με ήτα και δεδομένη της όλης κατάστασης και όλων αυτών που έχουμε βιώσει έχει αλλάξει προφανώς και η κοινωνία και τα ζητούμενα της κοινωνίας από το πολιτικό σύστημα και τα πολιτικά πρόσωπα.
2: Ναι, είναι και τα δύο αυτά που αναφέρεις, θεωρώ. Όλα έχουν πάρει, ας πούμε, την πορεία τους. Είναι, θα λέγαμε, ένα παγκόσμιο φαινόμενο η κρίση συγκεκριμένη της πολιτικής. Γι' αυτό και βλέπουμε, μην πάμε μακριά, τι βλέπουμε στις τελευταίες εκλογές. Δεν θυμάμαι τώρα, να πούμε τις τελευταίες 3-4. Τρομερή αποχή.
0: Τεράστια
2: αυτό
0: αποχή.
2: Αυτό τι δείχνει.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα.
2: Δεν θυμάμαι δηλαδή στις εκλογές που θυμάμαι σαν παιδάκι, ας πούμε, από το 90 και μετά, έτσι, 89-90. Δεν θυμάμαι τέτοια ποσοστά.
0: Αυτό είναι επαξίωση, έτσι.
2: Κάτι δείχνει. Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, να σου λέει ο νεαρός ότι ξέρεις κάτι, δεν μου αρέσει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Αλλά να μην πηγαίνει να ψηφίσει. Κάτι λέει αυτό.
1: Εδώ δύο παρατηρήσεις. Η μία, μπορείς να μου πεις εσύ την άποψή σου. Νομίζω ότι πλέον ουσιαστικά δεν υπάρχουν και αυτά τα κλασικά σύνορα που υπήρχαν στα κόμματα. Δηλαδή, θεωρώ έτσι. Δηλαδή, δεν υπάρχει κέντρο δεξιά-αριστερά.
0: Το φράγμα,
1: υπάρχει απλά πλέον το πολύ αριστερό και το πολύ δεξιό και απλά υπάρχει τώρα το άλλο που είναι στο κέντρο. Και το δεύτερο είναι αυτό που με ενοχλεί. Αυτό που λες για την αποχή είναι ότι δεν πηγαίνουμε να ψηφίσουμε
0: και διεκδικούμε
1: και μετά γκρινιάζουμε.
2: Ακριβώς.
1: Για το αποτέλεσμα και κατηγορούμε σε εισαγωγικά αυτούς που πήγαν να ψηφίσουν.
2: Ναι. Οι οποίοι είναι οριακά περισσότεροι από αυτούς που δεν πάνε να ψηφίσουν. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και γι' αυτό έχουμε και... Ναι.
2: Δηλαδή, ας πούμε, είναι φοβερό, τραγικό.
0: Ουσιαστικά μου δίνει αυτός ο οποίος δεν πάει να ψηφίσει το δικαίωμα να αποφασίσω εγώ γι' αυτό.
1: Οπότε γιατί με κατηγορείς μετά
2: εμένα? Όταν έχεις 40% αποχή, δηλαδή στους 10 οι 6 ψηφίζουν και οι 4 δεν ψηφίζουν, αποφασίζει οι 6 εναντίον των 4.
1: Ναι. Αλλά οι 4 κατηγορούν τους 6 για αυτό που ψήφισαν.
2: Πολύ σωστά. Οι 4 λοιπόν μετά κατηγορούν τους 6. Εντάξει, τώρα αυτό κάτι δείχνει.
1: Το θέμα είναι, μπορεί να αντιστραφεί. Δηλαδή, μπορεί το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, για να μπούμε και στα δικά σου λίγο, να αλλάξει κάτι ή να έχει μια παρέμβαση η οποία να είναι λίγο διαφορετική από αυτή που ζούμε αυτή τη στιγμή.
2: Εγώ προσωπικά, επειδή έχω και μια γνωριμία με τον πρόεδρο, τον κύριο Αδουλάκη, και τον γνωρίζω δηλαδή από περισσότερο από κοντά, ξέρω τι χαρακτήρας είναι και γνωρίζω ότι έχει στο μυαλό του αυτό ακριβώς που συζητάμε, ότι υπάρχει έλλειμμα αξιοκρατίας. Αυτό δηλαδή, αυτό βλέπει ο κόσμος και είναι στην ουσία το ζητούμενο, να νιώσει ότι λειτουργούν οι θεσμοί. Να νιώσει δηλαδή ότι είμαστε όλοι μεταξύ μας ίσοι.
0: Να νιώσει ασφάλεια.
2: Να νιώσει ασφάλεια.
0: Αυτό χρειάζεται.
2: Το είδαμε δηλαδή αυτό το που σας περιγράφω, τα είδαμε την τελευταία τραετία με τον Predator, με όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ο κόσμος τι έλεγε και τι λέει ακόμα. Το εξής απλό, ότι ρε παιδιά, δεν γίνεται αν είσαι, ξέρω εγώ, υπουργός για ένα τρομερό συμβάν να μην παθαίνεις τίποτα. Και αν είσαι, ξέρω εγώ, ένας απλός πολίτης, να αναλάβεις τις ευθύνες σου και να... Μπράβο,
1: και τις κληρώσεις.
2: Όχι, αυτό λοιπόν θεωρώ ότι ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, επειδή είναι της νέας γενιάς, έτσι πλέον, έχει καταλάβει πλέον ότι βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή, είναι, θα έλεγαμε, ρεαλιστής. Δεν βρισκόμαστε πλέον στην εποχή του 80 και του 90 και του 2000, έτσι. Προχωράμε σε μια άλλη εποχή από αυτά που συζητάμε και σε σχέση με αυτά που λέγαμε και πριν. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει στο μυαλό του, αν όλα πάνε καλά και έχουμε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ αύριο μεθαύριο, τουλάχιστον στο κομμάτι των θεσμών να λειτουργήσουν όλα όπως πρέπει. Και βέβαια εννοείται θα μπουν σε μια τάξη και πολλά άλλα πράγματα, γιατί θεωρώ ότι πάρα πολλά σε πάρα πολλούς τομείς τα πράγματα είναι πολύ τραγικά.
0: Ναι. Αυτό είναι εύκολο όμως να το περάσει ο κύριος Ανδρουλάκης, μιας και μιλάμε για τον κύριο Ανδρουλάκη, ναι, στην κοινωνία. Mm-hmm. Δεδομένου του ότι βλέπουμε ότι στο βαθμό που θα περίμενε κανείς να αποτυπωθεί, έστω mm-hmm. στις δημοσκοπήσεις mm-hmm. που εντάξει, μπορεί να είναι φωτογραφίες της στιγμής, mm-hmm. όμως είναι ένα στοιχείο. Πόσο εύκολο είναι να το περάσει αυτό στην κοινωνία? Δεν αποτυπώνεται αυτό στο βαθμό που θα περιμέναμε στις δημοσκοπήσεις. Και μάλιστα έχουμε και μια σημερινή από ό,τι είδα πριν από λίγο.
2: Η οποία είναι επίσης. Συνένα, βέβαια.
0: Ναι, συνένα. Απλά η ψαλίδα παραμένει για μεγάλη.
2: Φλεγγίζουμε τα γενιά. Να σας πω. Ο κόσμος είναι καχύποπτος. Δεν έχει περάσει πολλά. Και περιμένει. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή κρατάει μια στάση αναμονής. Το αβαντάζ που έχει ο κύριος Ανδρουλάκης είναι το γεγονός ότι είναι φρέσκος, είναι καινούριος. Είναι αμόλυντος που λένε, έτσι. Σε σχέση με τους άλλους δύο διεκδικητές που έχουν περάσει από το. Είναι ο νυν ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα που ήταν ας πούμε τέος. Και τους γνωρίζεις και τους γνωρίζουμε έτσι. Η διεισόμαση, τι έκανα κτλ. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι αυτό όσο προχωράει ο χρόνος προς τις εκλογές, που κατά τη γνώμη μου σοβαρή κατάσταση. Έτσι, δηλαδή, άλλο τώρα να σε ένα χρόνο πριν τις εκλογές και άλλο να μπαίνεις στη τελική ευθεία. Εκεί σοβαρεύει η κατάσταση. Εκεί δηλαδή που κάποιος μπορεί να σου έκανε πλακίτσα κάποιους μήνες πριν, τώρα σοβαρεύει η κατάσταση και σου λέει: όπα, εδώ τώρα πρέπει να πάμε καταρχήν να ψηφίσουμε αυτό που λέγαμε πριν, να μην μείνουμε πίσω. Και κατά δεύτερον, σου λέει: ποιος θεωρώ ότι θα αποτυπώσει καλύτερα αυτό που πιστεύω. Και εκεί πιστεύω ότι το αβαντάζ που έχει
1: άρα... Άρα λοιπόν εδώ ήταν σε εισαγωγικά λάθος της Νέας Δημοκρατίας που δεν πήγε σε προώρες εκλογές.
2: Μπορεί και ναι. Να κάνει τον ευνηδιασμό βέβαια. Πάντα αυτός που έχει το τύμπανο και τις μπακέτες στο χέρι έχει το πλεονέκτημα.
1: Ναι.
2: Και πάντα, επειδή πάντα αυτός που είναι στην αρμόδια θέση γνωρίζει και περισσότερα από τους υπόλοιπους που διεκδικούν τη θέση, έτσι, ίσως ναι, να έχεις δείξει αυτό ότι έκανε λάθος και το άφησε
0: να ολοκληρωθεί.
2: Να μου πεις βέβαια, απ' την άλλη θα πεις ότι είναι θεσμικό.
1: Ναι.
2: Τη θεσμικότητα.
1: Είναι ένας άνθρωπος που είσαι παραδοσιακά.
2: Ναι, δηλαδή, εγώ προσωπικά το μόνο που έχω να πω υπέρ του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, έτσι για να είμαι και δίκαιος, είναι ότι είναι θεσμικός. Δηλαδή, σε κάτι τέτοια θέματα τηρεί το λόγο του. Τώρα, σε κάποια άλλα, βέβαια, έχουμε πρόβλημα εκεί.
1: Πολιτικοί είμαστε.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Αλλά σε αυτό και στην προηγούμενη θητεία το έδειξε. Και στη σημερινή του και στην τωρινή θητεία, συγγνώμη, το δείχνει ότι θα το πάει
1: μέχρι τέλους.
0: Ναι. Επειδή η κατάσταση ακόμα είναι ρευστή, δηλαδή έχουμε ένα καινούριο κόμμα, ή μάλλον δύο καινούργια κόμματα, το ένα του τέως πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, έχουμε το καινούριο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και αναμένεται να δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Σαμαράς.
1: Πολλά
0: είναι μια κατάσταση
1: αυτό.
0: Λίγο πριν τις εκλογές, γιατί δεν μένει πολύ καιρός μέχρι την εκλογική αναμέτρηση, που είναι πολύ ρευστή η πολιτική σκηνή, το πολιτικό σκηνικό. Πιστεύετε ότι αυτές οι εκλογές, λόγω όλης αυτής της πολιτικής κατάστασης που διαμορφώνεται, διαφοροποιούν το σκηνικό σε σχέση με προηγούμενες προεκλογικές αναμετρήσεις? Θα παίξει το ρόλο του δηλαδή όλο
2: βέβαια,
0: αυτό που...
2: Βέβαια, εννοείται. Είναι να ξαναγυρίσουμε πάλι σε αυτό που λέγαμε το κοκτέιλ, το μείγμα. Και να προσθέσουμε και τον κύριο Κασιδιάρη.
1: Ο κύριος Κασιδιάρης...
2: Αν και στην περίπτωση δεν θα...
0: Δεν μπορεί να...
2: Και εγώ προσωπικά πραγματικά δεν έχω καμία σχέση και ούτε καν θέλω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας άγνωστος χ.
1: Είναι τα άκρα τα οποία δεν ξέρεις πώς θα συμπεριφερθούν και πώς θα λειτουργήσουν.
0: Πραγματικά δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Όχι, απλά έχω την αίσθηση ότι ο Έλληνας.
2: Αλλά έχουμε υπόψη ότι
1: πηγαίνει στις αντίδραση.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω ότι στις προηγούμενες εκλογές, αλλά έχουμε υπόψη ότι από τη φυλακή που ήταν και έδωσε μια εντολή απλή προφορική ψηφίστε Σπαρτιάδε και ξαφνικά εμφανίστηκαν Σπαρτιάδε που
1: πήραν ένα ποσοστό που δεν υπήρχαν.
2: Πραγματικά μια εβδομάδα πριν δεν ήξερε ποιοι ήταν.
1: Έχουν σχέση με την άξονα.
0: Άρα λοιπόν όλο αυτό το σκηνικό όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή δημιουργεί μια περιραίουσα ατμόσφαιρα.
2: Είναι ένα μείγμα πάλι το οποίο δείχνει καταρχάς ότι δεν υπάρχει κάποιος με, εγώ θεωρώ δηλαδή, ότι δεν υπάρχει κάποιος με πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
2: Όλοι κοντά.
0: Ναι.
2: Είτε οι τρεις πρώτοι, ας πούμε, είναι ένα γκρουπ, okay, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ο Ελλάς, η Ελλάς μάλλον, και ένα γκρουπ, οι υπόλοιποι, το οποίο και αυτό είναι κοντά μεταξύ τους.
1: Ναι, απλά... όποιοι άλλοι εμπλέκονται σε όλη την ιστορία, ο κ. Βελόπουλος. Ναι.
0: Αυτό το πολιτικό σκηνικό όμως, έτσι όπως διαμορφώνεται.
2: Αλλά και πάλι δεν υπάρχει διαφορά του πρώτου γκρουπ με του δεύτερου, να πεις ότι είναι, ξέρω, ας πούμε, τεράστια. Ναι. Αυτό είναι και με την είσοδο του κ. Σαμαρά, εγώ που πιστεύω ότι θα γίνει στο τέλος.
1: Α, θα κατέβει, δηλαδή.
2: Θεωρώ,
0: εντάξει,
2: ναι,
0: αφού...
2: το θεωρώ κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Είμαι πραγματικά πολύ ανυπόμονος να δω την πρώτη Κυριακή τα αποτελέσματα. Μετά από τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή θα έχουμε φάει στο πρόσωπό μας δύο χρόνια δημοσκοπήσεις και ξαφνικά θα δούμε την πραγματική, ας πούμε, απεικόνηση.
0: Και μπορεί να πέσουμε όλοι από τα σύννεφα.
2: Να δούμε, ναι, άλλα τάλια.
0: Αυτό το πολιτικό σκηνικό όμως δεν δημιουργεί μια επιπλέον ανασφάλεια στον Έλληνα ψηφοφόρο? Δηλαδή στο παρελθόν, στις παλιές εκλογικές αναμετρήσεις της εποχής Ανδρέα Παπανδρέου και ούτω καθεξής, ήταν πολύ συγκεκριμένο το πλαίσιο.
2: Ναι.
0: Δηλαδή είχες συγκεκριμένα πράγματα μπροστά σου, τα οποία ήξερες και για χρόνια κιόλας, και την πολιτική τους πορεία και των ανθρώπων και των στελεχών των κομμάτων. Οπότε λίγο πολύ πιο συνειδητοποιημένα πήγαινες στην κάλπη να ψηφίσεις. Τώρα όλη αυτή η ρευστότητα δεν δημιουργεί επιπλέον ανασφάλεια? Δηλαδή δεν είναι αυτό ρίσκο να φτάσουμε ακόμα σε μεγαλύτερο ποσοστό στην εποχή?
2: Είναι, γιατί δεν είμαστε στην Ελλάδα ακόμα έτοιμοι για κυβερνήσεις συνεργασίας.
1: Πόσο κοντά όμως είμαστε,
0: ναι,
1: πραγματικά σε μια κυβέρνηση συνεργασίας?
2: Αυτό θα το δούμε μετά το αποτέλεσμα των εκλογών.
0: Τον
2: και ίσως τον δεύτερο. Εγώ πιστεύω ότι θα πάμε σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, όπως έγινε και το 23, άλλωστε.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, τότε ήταν λόγω του νόμου, έτσι, ήταν μια τεχνική για να αποφύγουν τον εκλογικό νόμο και πήγαμε στη δεύτερη. Βάση, τόσο θεωρώ ότι και εκεί θα διηγηθούμε πάλι.
0: Κυβερνήσεις συνεργασίας όμως αυτή τη χώρα δεν έχουν και πολύ μεγάλη επιτυχία. Η ιστορία τουλάχιστον αυτό μας έχει.
1: Ναι, και
0: αυτό...
1: λίγο παράξενες.
0: Ναι.
1: Οι συνθέσεις τους είναι λίγο παράξενες.
2: Δηλαδή, ας πούμε, στη Γερμανία για παράδειγμα, ένα κόμμα το οποίο έχει, ας πούμε, 15% είναι τρομερό ποσοστό.
1: Ναι.
2: Πυροβολικό, είναι μεγάλο, είναι πολύ καλό. Γιατί ή το 20%, ας πούμε.
1: Καλό, το 20% είναι.
2: Ναι, γιατί αυτή βέβαια συνηθίσει σε κυβέρνηση συνεργασία και σου λέει: έχω 20%.
1: Είμαι κυβέρνηση.
0: Είμαι κυβέρνηση. Έχω μάθει να συνεργάζονται.
2: Θα χρειαστώ βέβαια ένα, δύο, τρεις ακόμα μαζί μου. Αλλά ξέρει ότι. Έτσι, ενώ τώρα εμείς ακόμα πιστεύω ότι δεν έχουμε μπει στην εποχή αυτή τη λογική. Είμαστε ακόμα στην εποχή την παλαιά που είχαμε.
1: Του μπαλκονιού.
0: Του μπαλκονιού. Καφενείων.
2: Και το καφενείο και το δίπολο Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, το οποίο, εντάξει, συνέσφερε στην Ελλάδα, έτσι.
0: Εντάξει, κακά τα ψέματα.
2: Κακά τα ψέματα.
0: Το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
2: με
0: τη μεταπολίτευση και μετά ήταν.
1: Ναι, είναι άλλο.
0: Ποιο είναι αυτό το στοιχείο, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά την άποψή σας του Έλληνα πολίτη, το οποίο θα τον οδηγήσει να αποφασίσει στην κάλπη? Δηλαδή, έχουμε ακρίβεια, έχουμε παιδεία, έχουμε υγεία, έχουμε τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Τα έχουμε ζήσει όλα πια. Μνημόνια, κρίσεις ενεργειακές. Τα έχουμε ζήσει όλα. Τι είναι αυτό που θα τον κάνει να ζοριστεί περισσότερο και να πει: θα πάω και θα ψηφίσω συνειδητοποιημένα αυτό?
2: Νομίζω πάντα είναι το οικονομικό. Στην πρώτη γραμμή.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Καθημερινότητα.
2: Καθημερινότητα. Αυτό, η ακρίβεια που είπαμε πριν. Διότι ο καθένας όταν μπαίνει σπίτι του, κλείνει πόρτα. Καλό το έξω, πάμε στο καφενείο,
1: ναι,
2: βλέπουμε ένα ποδόσφαιρο,
0: ναι,
2: καλά, βλέπουμε ένα φίλο, μια φίλη, λέμε τα δικά μας, μας λέει τα προβλήματα, ξέρεις, λες, αχ, Παναγία μου, και αυτοί μου τα ίδια θέματα, ξέρεις, δεν είμαι μόνο εγώ στον κόσμο,
1: ναι,
2: πονάω.
1: Εντάξει, ναι.
2: Αλλά όταν μπαίνεις στο σπίτι σου και κλείνει πόρτα και κοιτάς το λογαριασμό της ΔΕΗ, κοιτάζει το λογαριασμό.
1: Άσε, γιατί έρχονται κάθε μήνα τώρα αυτή η λογαριασμό.
0: Κοιτάει και τέλος
2: πάντων, τα email που σου έρχονται και ούτω καθεξής. Εκεί κοιτάζεις πλέον αυτό. Δηλαδή, το μυαλό σου, θέλοντας και μη, επικεντρώνεται σε αυτό. Πώς θα αντιμετωπίσω το σούπερ μάρκετ αύριο? Έχουμε να πάμε αύριο να αγοράσουμε.
1: Σωστά.
2: Ή είναι 20 ο μήνας και τελειώσαν τα λεφτά και περιμένουμε 10 μέρες τώρα να δούμε τι θα γίνουμε. Εγώ πιστεύω πάντα το νούμερο ένα είτε ήταν οι καλές εποχές, είτε τώρα που είμαστε σε στριμωγμένες εποχές, πιστεύω είναι το νούμερο ένα είναι αυτό. Σαφώς παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα, εννοείται, αυτό που είπαμε πριν, το στεγαστικό ακόμα. Είναι ένα σοβαρό θέμα.
1: Ναι. Κυρίως
2: για
1: την Ισπανία νέα. Αλλάζει κυβέρνηση. Λόγω
2: στην Ισπανία τώρα πάμε σε πρώτες εκλογές. Γιατί έχει γίνει. Που προσέξτε, στην Ισπανία έχει παλέψει ο Σάντσες. Έχει παλέψει πάρα πολύ. Και γενικά, σαν χώρα, έχουν παλέψει πολύ. Αυτοί είχαν προβλήματα και στη Βαρκελόνη. Χρόνια, εγώ θυμάμαι, λόγω των τουριστών.
1: Ναι, ναι, είχαν χρόνια. Θεματάρες ήταν. Τα δικά μας μπροστά τους είναι αστιάκια.
2: Τα οποία δηλαδή έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια να τα λύσουν και βέβαια δεν λύνονται. Και πάλι ακόμα ναι, έχει θέματα. Δυστυχώς έχει γίνει και εδώ αυτό. Έτσι. Και πιστεύω ότι είναι ένα τρομερό πρόβλημα. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, τι λέγαμε πριν για την Πάτρα που δεν πήγαν, ας πούμε, 400 άτομα. Mm-hmm. Προφανώς κάποιοι από αυτούς, δεν λέμε και 400, έτσι. Αλλά εγώ θεωρώ ότι η πλειοψηφία ίσως να μην έχει λεφτά. Να πάει να νοικιάσει ένα σπίτι να μην.
1: Είναι αυτό. Το πιο πιθανό
2: αυτό
1: είναι αυτό.
2: Το πιο πιθανό είναι αυτό. Ναι. Δηλαδή, πήγε εκεί κάποιος, ας πούμε, είδαν τις τιμές, σου λέει, πού να μείνει το παιδί μου, ας πούμε, εδώ, ή δεν έχω λεφτά να το σπουδάσω. Είναι δύσκολα. Πολύ δύσκολες καταστάσεις με το, ειδικά το στεγαστικό, το οποίο συνδέεται με την ακρίβεια, έτσι.
1: Ναι,
2: είναι αλληλένδετο.
1: Είναι ένας κρίκος στον άλλο.
0: Ναι, και είναι αυτό. Πολύ άσχημο αυτό, γιατί από τη μία λέμε ότι θα πρέπει τα παιδιά να σπουδάζουν, να ανοίγουν τα φτερά τους, να ανοίγουν τους ορίζοντές τους, να κάνουν καινούργια πράγματα. Είμαστε και στο 2026, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε στα πέτρινα χρόνια που ήταν δύσκολα, που η Ελλάδα είχε περάσει πολύ δύσκολα, είχε περάσει από πολέμους, από εμφύλιους, από πολλές. Πολυτέλεια να σπουδάσει το παιδί. Είμαστε στο 2026 και είναι πολύ άσχημο να ξέρεις ότι υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν.
2: Μα τι λέτε τώρα, είναι φοβερό. Και κάτι το οποίο η οικογένεια, έτσι όπως όλοι μας έχουμε μεγαλώσει, τι ήθελαν οι γονείς μας πάντα, έτσι, να μας φτιάξουν ένα σπίτι
1: αυτό.
2: Και να μας δουν να σπουδάζουν.
0: Ένα κεραμίδι στο κεφάλι μας.
1: Το κεραμίδι
0: και μάθε παιδί μου γράμματα.
1: Και μια θέση στο δημόσιο.
2: Ναι, εντάξει.
1: Το τρία.
2: Το τρία.
1: Γράμματα και στο δημόσιο.
2: Τρία με.
0: Να έρθουμε στα
1: πάμε τώρα στα δικά μας, γιατί έχουμε την εκδήλωση. Να ξεκινήσουμε από την εκδήλωση ή να πάμε στα πολιτικά.
0: Εγώ θα έλεγα να πάμε λίγο στα τοπικά πολιτικά και να δούμε λίγο τα γενικότερα θέματα καταρχάς.
1: Παραδείγματος χάρη,
0: είναι πολύ πρόσφατο, πολύ πρόσφατη η συζήτηση που έγινε στο Δημαρχείο για τις ανεμογεννήτριες, για τα αιωλικά πάρκα.
1: Εντάξει, συζήτηση μας.
0: Ναι, η συζήτηση αυτή και η ενημέρωση που μας έγινε, που η αλήθεια είναι, κύριε Μαρούλη, ότι μείναμε όλοι άναυοι όταν ακούσαμε κάποια πράγματα τα οποία εγώ προσωπικά δεν τα γνώριζα. Δεν γνώριζα, ας πούμε, ότι η Ελλάδα παράγει το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρόλα αυτά έχουμε το ακριβότερο ρεύμα. Δεν
2: γιατί,
0: το γνώριζα αυτό.
2: Γιατί δυστυχώς δεν έχουμε αποθήκευση.
0: Γιατί δεν έχουμε αποθήκευση, ακριβώς.
2: Είναι φοβερό. Δηλαδή, εδώ τώρα είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι κάποια πράγματα δυστυχώς στην Ελλάδα ακόμα και τώρα γίνονται είτε για λόγους εξυπηρέτησης συμφερόντων, είτε για λόγους που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Δηλαδή, θέλω να πω, είτε κάποιος δεν ξέρει τι του γίνεται, δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, να ανοίξεις. Ένα απλό παράδειγμα σας λέω. Να ανοίξεις ένα σεντόρι και να μην έχεις αποθηκευτικό χώρο.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, και ο πιο αδαείς θα το σκεφτεί αυτό το πράγμα. Άρα, είτε είσαι αδαείς, είτε κάποιο λόγο έχεις που δεν το κάνεις αυτό. Έτσι. Που νομίζω είναι το δεύτερο. Άρα λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα, αυτό που μας ταλαιπωρεί είναι αυτό, ότι προσπαθούν κάποιοι, δυστυχώς, εξυπηρετούν συμφέροντα. Και μην πάτε μακριά, τι έγινε με το λιγνίτη.
1: Ναι.
2: Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση σου έχει δώσει μια προθεσμία και σου λέει: ξέρεις, εντάξει, πράσινη μετάβαση, ωραία. Συμφωνούμε. Θα γίνει, ας πούμε, μια σταδιακή αποχώρηση από το λιγνίτη. Εννοείται. Ξαφνικά η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, παπ, σε μια νύχτα τα κλείσει όλα. Μπήκαμε στο χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο, ας πούμε, το κουμαντάρουν κάποιοι συγκεκριμένοι ολιγάρχες και βλέπουμε τους λογαριασμούς ρεύματος στο Θεό και στο θέμα τώρα των ανεμογεννήτριων, φωτοβολταϊκά κτλ. Τα οποία είναι σε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Ό,τι καταλάβατε, δηλαδή δεν υπάρχει πλάνο, δεν υπάρχει πρόγραμμα. Είναι
0: σχεδιασμός.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, Παρασκευή 16

0: τον κύριο Ανδρουλάκη στην Σαντορίνη και τον κύριο Μάντζο, αν δεν κάνω λάθος, στην Τίνο. Για την Άξο, τι το πρόγραμμα είναι, κύριος Μανιάτης, μιλάει για ανανεώσιμες πηγές.
1: Αυτό το που μόλις είπαμε πριν, είναι ο καθήλυνα αρμόδιος. Εμείς, να πω κάτι, καταρχήν, στη συνεργασία με τον κύριο Φωντάγουλου, που είναι στην Ομαρχιακή τώρα γραμματέας, σκεφτήκαμε και επιλέξαμε ένα θέμα αυτό. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε, ας πούμε, πολλά θέματα. Ιδιωτικό χρέος, στεγαστικό.
2: Υπάρχει υλικό, υπάρχει μπόλικο.
1: Δόξα τω Θεώ, έχει να μιλήσουμε για ό,τι θες. Επιλέξαμε όμως αυτό το θέμα γιατί νομίζω είναι πάρα πολύ κρίσιμο και για τα νησιά. Και είναι και ένα θέμα το οποίο καίει πραγματικά. Και συνδέεται βέβαια και με την ακρίβεια και όλα τα παρεφέρει που είπαμε. Και είμαστε τυχεροί, πραγματικά πολύ τυχεροί, που ο κύριος Γιάννης Μανιάτης θα είναι μαζί μας να μας δώσει τα φώτα του. Γιατί πραγματικά γνωρίζει άπτεστα το αντικείμενο και θα μας πει τρομερά πράγματα. Και είναι και ένα αντικείμενο και ένα θέμα, μάλλον, το οποίο ξεφεύγει από το στενοπολιτικό, ας πούμε.
2: Έχει να κάνει γενικότερα με την.
1: Και μπορεί κάποιος ο οποίος να μην είναι και φίλος του κομ, του κινήματος, να έρθει να το παρακολουθήσει, όπως παρακολουθήσαμε και την προηγούμενη, πριν λίγες μέρες, στο αμφιθέατρο, την προηγούμενη εκδήλωση.
2: Ναι.
1: Με τις ανεμογεννήτριες. Επομένως, κάνουμε αυτή την επιλογή γιατί θεωρούσαμε ότι θα έχει καλύτερη, ας πούμε, ανταπόκριση γενικότερη και όχι μόνο στο στενό κομματικό πυρήνα, αλλά και γενικότερα για τους υπόλοιπους.
0: Εγώ τώρα πες το.
2: Εγώ αναρωτιέμαι, εφόσον βλέπουμε αυτό το πλαίσιο σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο είναι καθόριστο σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, ξαφνικά βλέπουμε ένα όριο 300 τετραγωνικά, ξέρω εγώ, τα νησιά πάνω από 300 τετραγωνικά, σε αυτά μπορούν να κατασταθούν αιωλικά πάρκα. Ποια είναι αυτά, είναι στις Κυκλάδες, είναι η Νάξος και η Άνδρος. Εφόσον βλέπουμε ότι δεν έχουμε αποθήκες για να αποθηκεύσουμε το ρεύμα και ο Έλληνας καταναλωτής το πληρώνει ακόμα πιο ακριβά κτλ. Γίνεται λοιπόν αυτό που γίνεται σε αυτή τη χώρα και αναρωτιέμαι γιατί δεν υπάρχει ένα, ή αν υπάρχει γιατί δεν το ακολουθούμε, ένα πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι η ομπρέλα πάνω απ' όλα. Έτσι. Γιατί δεν υπάρχει ένα πλαίσιο συγκεκριμένο με συγκεκριμένες προδιαγραφές, κύριοι, πρέπει να παράξετε τόση ενέργεια και πρέπει να τη διαχειριστείτε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί δεν υπάρχει, δηλαδή, ο κύριος Μανιάτης, μιας και είναι και αρμόδιος και ούτως ή άλλως.
1: Σε αυτά ειδικά θα έχουμε πολύ ενημέρωση στο κομμάτι αυτό που ρωτάτε.
2: Είναι σαν να λειτουργούμε ανεξέλεγκτα μόνοι μας. Είμαστε εδώ, είμαστε η Ελλάδα, λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, δεν έχει αποτέλεσμα.
1: Με το φτωχό μου το μυαλό, ίσως να παίζει ρόλο το γεγονός της γεωγραφικής κατάσταση που είναι μια χώρα. Δηλαδή, άλλο Ελλάδα, το γεωγραφικό σημείο που βρισκόμαστε και άλλο, ξέρω, η Φιλανδία. Γι' αυτό ίσως να έχει αφήσει αυτή την ελευθερία κινήσεων, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το γνωρίζω.
2: Ενδείκνυται η μορφολογία της.
1: Η μορφολογία, ας πούμε, ναι. Γιατί, σου λέει νησιά.
0: Είναι
1: εδώ,
0: και αυτό μια.
1: Οι ήλιος πουλής εδώ, πάνω δεν έχουν ήλιο. Όλα αυτά μετράνε.
0: Προφανώς μετράνε.
1: Γι' αυτό ίσως να έχουν αφήσει αυτή την ελευθερία κινήσεων να μην έχει μπει το πλαίσιο.
2: Πραγματικά παντού υπάρχει πλαίσιο.
1: Ναι, σαφώς.
0: Μπορεί να υπάρχει στην Ελλάδα να μην το χρησιμοποιούμε.
2: Αυτό
0: είναι και αυτό.
1: Που θα
0: τις λύσει ο κύριος Μανιάτης. Εμένα αυτό που με εξητάρει λίγο είναι αυτό που είπες λίγο πριν, ότι θα παρακολουθήσουμε ή ήμασταν την προηγούμενη που παρακολουθήσαμε. Αυτό το παρακολουθήσαμε με ενόχλησε λίγο για ένα πρόβλημα. Όχι όπως το είπες εσύ, στο παρακολουθήσαμε γιατί όπως είπε και η Μαντώ, ήμασταν 66. Σε μια κίνηση που έκανε ο Δήμος ήταν 66. Σε μια κίνηση που θα κάνει μια, χωρίς παρεξήγηση, κομματική εκδήλωση. Το 66 το βλέπεις περισσότερο, λιγότερο, γιατί είναι ένα θέμα αυτό το 66.
1: Όχι, ήδη τα πρώτα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά. Ο κόσμος, είτε για κομματικούς λόγους, επειδή είναι μια εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, θα έχει εκδηλώσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και άτομα τα οποία δεν είναι, ή είναι, δεν είναι και δεν το ξέρουν, δεν ξέρω.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ένα το οποίο τους συντριγκάρει να το παρακολουθήσουν, θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ κόσμο.
0: Ναι, το θέμα όμως είναι γιατί τόσοι λίγοι την προηγούμενη φορά ή γενικότερα γιατί τόσοι λίγοι πήγαν
2: αυτό,
0: εκεί.
2: Αυτό είναι ο Ιωνικό Δήμος.
0: Αυτό με τρελαίνει λίγο. Δηλαδή,
2: αυτό,
0: το συζητάμε όλοι, αλλά τελικά πήγαμε, το συζητάμε, το αναλύουμε στο Facebook.
2: Είμαστε λάτρεις.
0: Γενικότερα, του δίνουμε

0: κάνουμε αναλύσεις υπεραναλύσεων στο Facebook, έτσι. Αλλά στο αμφιθέατρο πήγαμε 66 άτομα.
1: Δυστυχώς δεν είναι μόνο στο κομμάτι της συγκεκριμένης εκδήλωσης.
0: Ναι,
1: η αδιαφορία και σε άλλες εκδηλώσεις βλέπουμε ότι η συμμετοχή του κόσμου είναι μικρή.
0: Ναι.
1: Όταν υπάρχει ουδετερότητα.
0: Ναι, όταν υπάρχει ουδετερότητα. Ναι, αυτό.
2: Αυτό όμως δημιουργεί μια εικόνα. Ναι. Και προς τα έξω και προς τα πάνω.
1: Δεν μ' αρέσει. Ναι, σαφώς.
2: Δημιουργεί μια εικόνα. Δηλαδή, όταν μία άξος λέει ότι ξέρετε κάτι, εμείς είμαστε απέναντι σε αυτό που πάτε να κάνετε στον τόπο μας. Και το δηλώνουμε πώς αυτό, είτε με τις νομικές κινήσεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες, είτε κάνοντας ενημερώσεις στον κόσμο για να ξέρουν τι σημαίνει ανεμογεννήτρια και ούτω καθεξής. Αλλά συμμετέχουμε εμείς το πολύ 100, που λέει ο λόγος. Αυτό δεν δημιουργεί μια αρνητική εικόνα.
1: Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν είναι. Έπρεπε να είναι η συμμετοχή και στις δύο εκδηλώσεις.
2: Βέβαια.
1: Μεγάλη.
0: Ναι, αλλά έχουμε και την ατάκα. Όταν έρθουνε, θα βάλουμε τα στήθη μας όλοι και θα είμαστε μπροστά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν έρθουνε, έχουν έρθει ήδη. Δηλαδή, έχουν πάρει το πλοίο, έχουν έρθει.
1: Ναι,
0: οπότε, τι να κάνουμε εκεί.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: το πρώτο τελεσμένο.
0: Είναι τελεσμένο, δηλαδή.
1: Αντίο ζωή.
0: Μπράβο. Το θέμα είναι να μην φύγει το πλοίο από τον Πειραιά ή από όπου είναι να φύγει.
2: Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι αν γίνει αυτό, αν γίνει, εκεί θα είμαστε όλοι πραγματικά.
0: Ναι, αλλά εκεί
1: είναι αργά όμως.
2: Αν δεν το κάνει.
0: Όχι απλά αργά. Είναι πλέον
2: αντίο ζωή. Αν περιμένει τελευταία στιγμή, ας πούμε, να φτάσει ο κόμπος στο χτένι για να αντισταθεί και να πει να. Ότι εγώ διαφωνώ με αυτό που πας να κάνεις στον τόπο μου. Τι να το κάνεις.
0: Και αυτό ισχύει για όλες τις καταστάσεις. Δεν είναι μόνο για σένα μου γεννήτρες, είναι για όλα τα πράγματα. Όταν έρθουν οι άλλοι, και το νερό που θυμάζει τι γίνει με τους αστυνόμους που φέρανε, οι αστυνόμοι ήρθαν. Οι αστυνόμοι, ναι, πήγαν, βάλαμε τα στήθη
1: λοιπόν, μπροστά.
0: Ναι, και, λοιπόν, και τι έγινε.
1: Είχε τελειώσει το πράγμα.
0: Όχι, ναι, αυτό,
1: ναι. Σε αυτό σε
2: φωνώ. Καλέ, εδώ στην Άνδρο υπήρχε η διαβεβαίωση ότι δεν θα μπουν νεμογεννήτρια και τελικά...
0: Εντάξει. Λοιπόν, και πάμε και στο θέμα που έχει να κάνει με τα τοπικά όσον αφορά το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Κυκλάδες. Πόσο έτοιμοι είμαστε για εκλογές, τι γίνεται με το θέμα στελέχωσης, γιατί είσαι στο αγωνιστικό κομμάτι εσύ, έτσι,
1: ναι,
0: δεν είσαι.
1: Full.
0: Στο φουλ αγωνιστικό. Τι γίνεται με το ψηφοδέλτιο, πώς θα πάμε, πολλά ακούγονται. Πολλά
2: τι γίνεται
0: διαβάζουμε,
2: με την
0: πολλά αυτά,
2: νέων μελών και σε ηλικιακά νέων, έτσι.
1: Να ξεκινήσω από το γενικότερο πλαίσιο, ότι υπάρχει, θα έλεγα, σε σχέση με τις εκλογές του 23, έτσι βάζω...
0: Ναι, το 23 βάζουμε.
1: Το 23 σαν μέτρο σύγκρισης, ναι, σαν, ναι. Πολύ μεγαλύτερη, θα λέγαμε, πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και συμμετοχή ταυτόχρονα. Δηλαδή, θεωρώ ότι είμαστε στο διπλάσιο, όχι μόνο για την Άξο, μιλάμε για τις Κυκλάδες γενικότερα.
0: Ναι, μιλάμε για τις Κυκλάδες βασικά.
1: Βλέπω, ας πούμε, μια αύξηση της τάξης του 100% του, σε διπλάσιο ενδιαφέρον. Τηλέφωνα, ερωτήσεις, αυτό είμαι και εγώ εδώ. Πρόσωπα τα οποία πραγματικά είχαμε καιρό να μιλήσουμε, ξανά χτυπάνε τηλέφωνα, μιλάμε, ενδιαφέρονται, να μπω και εγώ, να βοηθήσω ό,τι θέτε. Από όλα τα νησιά. Και άτομα τα οποία θα λέγαμε ότι είχαν μια παρουσία παλιά, τώρα είχαν σταματήσει και ξαναδηλώνουν ενδιαφέρον. Να πω ένα παράδειγμα, την κυρία Πρωτολάτη, ξέρω, στην Πάρο, η οποία τη γνωρίζουμε καιρό παλιά, ήταν έπαρχος Πάρου και τώρα ξανά έχει μπει αναπληρωτής στην Ομαρχιακή μαζί με τον κύριο Φωτάκουλο. Και τη βλέπω και ενεργή και στα social και αυτό δείχνει ότι δημιουργεί μια εικόνα ευχάριστη, διότι πιστεύω ότι είναι το σπίρτο που λένε,
0: να σπίθα,
1: ανάψει για να ξεκινήσει.
0: Πάρουμε τη φωτιά.
2: Πάντως, κύριε Μαρούλη, κακά τα ψέματα, το Πασόκ έχει περάσει από χίλια κύματα,
1: ναι,
2: τα τελευταία
1: αυτό.
2: Πόσα χρόνια, τέλος πάντων, με πολλές αλλαγές στην ηγεσία του κόμματος, με σκαμπανεβάσματα, και αναπόφευκτα το μυαλό και του ανθρώπου ο οποίος υποστήριζε ανέκαθεν το κόμμα και είναι κοντά στο κόμμα, αλλά και αυτών οι οποίοι έφυγαν, γιατί είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι έφυγαν από το Πασόκ. Αναπόφευκτα λοιπόν κάνει τη σύγκριση με το Πασόκ του χθες, με το Πασόκ της δεκαετίας, ας πούμε, του 80, θα πάω εκεί πίσω, με το σήμερα. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι υπάρχει προοπτική σταθεροποίησης? Δεν λέω να φτάσει το Πασόκ κάποια στιγμή τα ποσοστά εκείνης της εποχής, γιατί μιλήσαμε πριν από
0: δεν
2: λίγο.
0: Δεν υπάρχουν αυτά.
2: Ναι, ακριβώς, δεν υπάρχουν πλέον πουθενά. Πιστεύετε όμως ότι υπάρχει προοπτική σταθεροποίησης σε κάποιο σημείο το οποίο να είναι μια σταθερά?
1: Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην κατάσταση στην οποία το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε ακριβά τα όποια λάθη έκανε στο παρελθόν.
2: Έγιναν λάθη.
1: Έγιναν λάθη, έτσι. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το παραδεχτούμε.
0: Ναι, το παραπλήρωσε.
1: Το παραπλήρωσε, βέβαια. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ίσως παραπάνω από όσο έπρεπε. Εν πάση περιπτώσει, μην μείνουμε τώρα αν ήταν λίγο πολύ.
0: Ναι, θα
1: θέλω
2: το σήμερα.
1: Όμως, έχει γίνει μια. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα χρόνια, τα τελευταία, έχει γίνει μια σκληρή αυτοκριτική από τα καινούργια στελέχη. Γιατί αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια πολύ μεγάλη ανανέωση σε ψυχοδυναμικό. Υπάρχουν στελέχη τα οποία. Είναι καταρχάς δεν έφταξαν σε τίποτα από τα λάθη του παρελθόντος, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά με γνώμονα τα λάθη αυτά, γνωρίζοντας ότι έγιναν αυτά τα λάθη, και σαφώς με γνώμονα τα καλά που έκανε το ΠΑΣΟΚ και προσέφερε το ΠΑΣΟΚ στο κοινωνικό σύνολο, μην αρχίσουμε να λέμε τώρα περιπτώσεις, γιατί θα τελειώσουμε αύριο. Mm. Θεωρώ ότι εδώ είναι το πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή που έχει το κίνημα, ότι αποτελείται από ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό από νεαρά στελέχη, να μην πω υψηλού μορφωτικού επίπεδου. Mm. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να το αντιληφθεί αυτό αν παρακολουθεί έστω και λίγο τις εφημερίδες ή τα social media ή ξέρω εγώ τις τηλεοράσεις κτλ. Τα οποία στελέχη, εγώ έχω μιλήσει με πάρα πολλά νεαρά στελέχη, αξιόλογα στελέχη, καθαρά στελέχη, σε συνδυασμό με τον πρόεδρο τον Νίκο Αδουλάκη, ο οποίος και αυτός συγκαταλέγεται σε αυτήν την κατηγορία, γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και τι δεν πρέπει να κάνουν πλέον. Δηλαδή, τα καλά που προσέφερε το ΠΑΣΟΚ σε συνδυασμό με τα λάθη, τα μάθαμε, τα πληρώσαμε, τα βάλαμε κάτω, τα αναλύσαμε και προχωράμε τώρα μπροστά. Ότι πρέπει να κάνουμε πάλι κάποια πράγματα υπέρ της κοινωνίας και κάποια λαθάκια, αυτά δεν πρέπει να ξαναγίνουν ποτέ.
2: Βεβαίως και πολλά, αρκετά στελέχη έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
2: Σε ό,τι αφορά στο κομμάτι του επαναπατρισμού προσώπων, αυτό πώς το βλέπει? Είναι ανοιχτό δηλαδή το κόμμα στο... Κατά περίπτωση βεβαίως, έτσι, γιατί φαντάζομαι ότι...
1: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή.
2: Ναι.
1: Εγώ θα πω αυτό που είπε ο κύριος Παπαδρέου, ο Νίκος, πριν λίγο χρονικό διάστημα, σε μια συνέντευξή του για την κυρία Καξιμάτη, αν θέλει να την ξαναπάρουμε πίσω και τα λοιπά. Και είπε μια ιστορία με τον πατέρα του, τον Ανδρέα Παπαδρέου, ότι σε μια προεκλογική περίοδο της εποχής εκείνης, ήταν μαζεμένοι στο σπίτι του και συζητούσαν με τον Ανδρέα Παπαδρέου τα στελέχη, τα πρωτοκλασσάτα ας πούμε, για κάποιες περιπτώσεις τέτοιες. Και του λέγανε, και έλεγε ο πρόεδρος ο Ανδρέας, και αυτός πίσω και αυτός μέσα και αυτός, και του λέγανε, μα αυτός μας έκανε, αυτός σου είπε εκείνο, ο άλλος σου είπε το άλλο. Και είπε τότε τη φοβερή ατάκα ότι αν καθόμαστε κάθε φορά και
2: ανασκαλεύουμε
1: ή διώχνουμε αυτούς που μας έχουν πει έστω και μια κουβέντα, τότε θα μείνουμε μόνοι μας.
0: Ούτε εμείς δεν θα είμαστε.
1: Μπράβο, ναι, έτσι. Νομίζω ότι αυτή η κουβέντα του Νίκου Παπαδρέου, έτσι, δεν ήταν τυχαία. Και το έπεσε μια περίοδο που είναι αυτό που λέτε τώρα, ότι υπάρχει ένας επαναπατρισμός στελεχών. Βέβαια κάποιοι στελέχοι, ίσως γιατί είναι λίγο πιο συναισθηματικά, λίγο πιο φανατικοί, ίσως είναι λίγο πιο δύσκολοι να το αποδεχτούν. Αλλά εγώ θεωρώ ότι σε βαθμό τέτοιο που, εντάξει, δεν έχει προκαλέσει κιόλας τόσο πολύ με την...
2: Με το
1: διωγμό του,
2: ναι, ναι,
1: ή με το φιβιό του ας πούμε, και θέλει να ξαναγυρίσει πίσω, νομίζω ότι εντάξει,
2: Είναι ανοιχτό δηλαδή το κόμμα σε κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τώρα για ακραίες περιπτώσεις που έχουν γίνει πράγματα και θάματα, νομίζω εντάξει, τώρα εκεί είναι λίγο.
2: Μάλιστα. Ναι, προφανώς.
0: Και για να επιστρέψω στο προηγούμενο ερώτημα, όσον αφορά στελεχώσεις, ανακοινώσεις.
1: Α, για το ψηφοδέλτιο.
0: Ναι. Έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα ή απλά είμαστε.
1: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει σε συνδυασμό αυτό που είπα πριν, ότι υπάρχει ένα τρομερό ενδιαφέρον. Και από τα στελέχη, αλλά υπάρχει και για υποψηφιότητες. Ακούγονται πολλά. Εγώ θεωρώ ότι το σίγουρο είναι ότι θα είναι πολύ καλύτερο το ψηφοδέλτιο του Πασόκ στις Κυκλάδες σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Πολύ πιο δυνατό και θα φάνει και στο χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθούν. Γιατί πραγματικά ούτε ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή μπορεί να απαντήσει.
0: Ναι, υπάρχουν διαρροές βέβαια, ναι, οι οποίες έχουν να κάνουν με άλλα θέματα.
1: Ξέρουμε ποια πρόσωπα έχουν είτε άμεσα είτε έμεσα εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις Κυκλάδες και από την Άξο και από τα άλλα νησιά. Είμαστε περισσότεροι ενεργοί και παρατηρούμε και συλλέγουμε πληροφορίες. Νομίζω ότι είμαστε στη φάση που γίνονται ζυμώσεις με την καλή έννοια. Γιατί μην ξεχνάμε τις προσωστώσεις, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δύο σταυροί στο ψηφοδέλτιο των Κυκλάδων. Δεν είναι ένας σταυρός, είναι δύο. Οπότε όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Και μην ξεχνάμε το πολύ πολύ πιο βασικό, το οποίο ακόμα και το συζητάγαμε και με τον πρόεδρο Σταντορίνη, είναι ότι οι Κυκλάδες είναι ένα πολυμορφικό χώρο. Δηλαδή εδώ μιλάμε για 24 νησιά που είμαστε, ας πούμε.
2: Το καθένα με τη δική του ιδιοσυγκρασία, με το δικό του,
1: ας πούμε, ναι, κουλτούρα, πληθυσμό, προβλήματα.
2: Χρειάζεται διαφορετική διαχείριση το καθένα.
1: Και θες, ναι, δεν μιλάμε τώρα για. Ναι, ακόμα και το Νότιο Αιγαίο που λέμε, ας πούμε, η Ρόδο και τα Κάλυμνος. Εντάξει, δεν είναι σε τόση. Δεν είναι τόσο διάσπαρτο το φαινόμενο όπως εδώ. Και, δηλαδή, αν ας πούμε θέλεις μια ζήμωση να γίνει για ένα ψηφοδέλτιο στην Κόρινθο, στο νομό Κορινθίας, ας πούμε, λέω τώρα. Το διπλάσιο χρειάζεται και εδώ. Γιατί πρέπει να λάβεις υπόψη τα νησιά, πληθυσμούς,
0: όλα.
2: Να συγκεράσεις πράγματα με λίγα λόγια.
1: Ακριβώς. Και είναι πιο δύσκολος νομός. Της Ελλάδος.
2: Είναι ο πιο δύσκολος νομός, όντως, ισχύει αυτό.
1: Καλό το καλοκαιράκι που πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί, αλλά το χειμώνα που δεν υπάρχουν δρομολόγια, πήγαινε από την Άξο.
2: Αυτό, κύριε Μαρούλη, μας έχει φάει αυτό που λέτε. Ναι, αυτό με το καλοκαιράκι που είπατε πριν από λίγο. Όταν λέμε τη λέξη νησιωτικότητα πλέον εκεί ψηλά, καταλαβαίνουν καλοκαίρι, ήλιο, θάλασσα, ομπρέλες και τέτοια πράγματα. Η νησιωτικότητα όμως είναι άλλο πράγμα. Η νησιωτικότητα είναι χειμώνας, απομόνωση, προβλήματα, χτυπάω ξύλο, αλλά υπάρχουν υγείας που δεν ξέρεις, κάνεις ο σταυρός κάθε μέρα και ούτω καθεξής. Αυτά είναι νησιωτικότητα. Δεν είναι καλοκαίρι, παντουφλίτσες, μαγιό, θάλασσα, παραλίες.
1: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό και το κίνημα έχει δώσει μεγάλο ενδιαφέρον στις Κυκλάδες. Όπως βλέπετε, υπάρχει αναβρασμός, δηλαδή και τα στελέχη και κινητοποίησης, γιατί βλέπουν ότι πραγματικά στα νησιά και σε εμάς στις Κυκλάδες τα προβλήματα είναι πάρα πολλά.
0: Έτσι.
2: Να.
0: Ωραία.
2: Ωραία. Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα ανανεώσουμε, θα τα ξαναπούμε.
0: Να επαναλάβουμε
2: ότι την Παρασκευή.
1: Παρασκευή 16 του μήνα, σε λίγες μέρες, 7.30 ώρα το απόγευμα, το βράδυ μάλλον τώρα πλέον.
2: Ναι, πια ανοιχτό είναι.
1: Στο θέατρο, στο Ιάκωβος Καμπανέλη, στο Δημαρχείο μας, εδώ στη χώρα. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Για να ενημερωθούμε για
1: ένα πολύ σημαντικό θέμα. Έτσι.
0: Εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια, η πράσινη μετάβαση.
1: Ναι, αυτό από δύο στελέχη τα οποία πραγματικά γνωρίζουν τα αντικείμενα τους. Απτέστα, ο κ. Μανιάδης και ο κ.
0: Ανομερίτης.
2: Ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Και ανανεώνουμε.
0: Λοιπόν, τα πούμε.
2: Πάμε για ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Ναι.

0: Ωραία, αποχαιρετήσαμε τον κύριο Μαρούλη. Τον ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά που ήταν κοντά μας. Και πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Πάμε στον Ελαιόλυθο και θα γυρίσουμε.
0: Τώρα πηγαίνουμε στον
1: Ελαιόλυθο. Γιατί πρέπει να πάμε στον Ελαιόλυθο, γιατί πρέπει να απολαύσουμε την εμπειρία του να βρίσκεσαι σε ένα υπέροχο χώρο, ο οποίος σου δίνει διαμονή, σου δίνει εστίαση, σου δίνει την άνεση να μπορείς να χαλαρώσεις, να πάρεις το κοκτέιλ σου, να κάνεις οτιδήποτε θέλεις. Βρίσκεται στην είσοδο της Μονής, έχει μια εκπληκτική θέα και μια γενικότερη αίσθηση ότι δεν είσαι σε νησί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το απολαύσεις. Θα είναι μέχρι τέλη Οκτωβρίου, οπότε να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτά πρέπει πολύ απλά να τα εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται περισσότερο.
0: Μάνα, γεια σου. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
3: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ωραία, λοιπόν, επιστρέφουμε τέταρτη περίοδος της εκπομπής μας. Να ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά τον κύριο Μαρούλη που ήταν κοντά μας.
1: Σωστά.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι.
1: Ναι, έχει την Παρασκευή την εκδήλωση, θα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Να πούμε ότι σήμερα υπάρχει στη Δονούσα εκδήλωση που έχει να κάνει με το Greco Islands και γενικότερα τη διαβούλευση των μικρών κυκλαδιτών για θέματα που έχουν να κάνουν με τα δικά τους. Mm-hmm. Και αυτό είναι σημαντικό. Ενώ ο Δήμος Νάκου και μικρών κυκλάδων πρωί-πρωί, 7 η ώρα, έβγαλε ανακοίνωση για θέματα που έχουν να κάνουν με την ίδρυψη και τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερωνόμαστε.
0: Ναι,
1: οπότε καλό είναι επικαιροποίηση στοιχείων, ενημέρωση. Οπότε μπαίνετε μέσα στον Express, βλέπετε τι πρέπει να κάνετε για να τα ακολουθήσετε αυτά.
0: Για να παίρνετε email, να παίρνετε SMS.
1: Να είστε ενήμεροι και να ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν, να το κλείσω πριν αρχίσει η Μαντώ τα υπόλοιπα. Έχουμε Champions League σήμερα και αύριο. Οπότε και η ΑΕΚ θα παίξει αύριο. Έχουμε ευρωπαϊκή, δηλαδή αρχίζουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στο μπάσκετ 9.30 ώρα Παρτιζάν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός. Αυτά όσον αφορά τα δικά μας που έχουν να κάνουν με τα του ελληνικού αθλητισμού.
0: Μάλιστα, ωραία. Θα καθυστερήσει η ολοκλήρωση της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας. Μάντεψε γιατί.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, γιατί. Έχει να κάνει με την Κυψέλη. Με το θέμα της εμπλοκής της Κυψέλης εξελίσσεται αυτό το θέμα σε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα του έργου.
1: Σωστά.
0: Ο Υπουργός Υποδομών, μάλιστα, και Μεταφορών, ο κ. Δήμας είναι αυτός, έδωσε μια κοινή συνέντευξη τύπου με τη διοίκηση της ελληνικού μετρό για το ζήτημα της γραμμής 4 στην Κυψέλη και παραδέχτηκε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί περαιτέρω καθυστέρηση την ώρα που ο Μετροπόντικας παραμένει ακινητοποιημένος από τις 8 Μαΐου μέχρι να υπάρχει ακόμα συγκεκριμένη ημερομηνία επανεκκίνησης. Διότι πρέπει να γίνουν κάποιοι έλεγχοι, διότι τελικά για τις ρογμές σε σπίτια, σε πολυκατοικίες της Κυψέλης, μάλλον ευθύνεται το.
1: Τι άλλο.
0: Ο Μετροπόντικας.
1: Να πούμε ότι παραμένει στον κινήδαρο και το Ηλίρα.
0: Τι μου θύμισες τώρα, τα ξεροτήγανα.
1: Τα ξεροτήγανα που θα δούμε 25 το Οκτώβρη. Μια πολύ ωραία εκδήλωση που γίνεται από τον Απίκραντο, τον Πολιτιστικό Σύλλογο.
0: Και
1: η Λύρα είναι λίγο πιο κάτω, δεν είναι στο χωριό μέσα. Ενώ η αυριανή ενημέρωση που θα έχουμε, θα μιλήσουμε αύριο με τον κύριο Δημήτρη Λουσουνέλο.
0: Ναι.
1: Έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τη γαστρονομία και όχι μόνο, θα μας μεταφέρει εικόνες από το διήμερο του γαστρονόμου στην Αθήνα.
0: Τι ωραία που θα ήταν
1: όπου
0: εκεί.
1: Δύο κυκλαδίτες είχαν την τιμητική τους και όχι μόνο, αρκετοί ήταν, απλά οι δύο ήταν αυτοί που βραβεύτηκαν.
0: Ναι,
1: ο κύριος Βαγγέλης Μηδρινός, ο τελευταίος
0: πλέκτης.
1: Και τα δικά μας τα παιδιά εδώ στο Βασιλαρακείο, δεν κάνουμε και διαφήμιση.
0: Γιατί να μην κάνουμε.
1: Για το γεγονός ότι είναι στην παράδοση, διατηρούν την παράδοση. Άρα λοιπόν τα δύο σημεία αναφορά στις Κυκλάδες μπήκαν μέσα σε αυτό που έχει να κάνει με τις βραβεύσεις του
0: Γιώργος Χατζηγιαννάκης, έτσι.
1: Το ένα, ναι. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλες βραβεύσεις. Υπάρχουν είτε στην καθημερινή είτε στον Express, μπορείτε να τα δείτε και να τα απολαύσετε. Πάμε Μέλανες, όπου την προσεχή Κυριακή 18 του μήνα έχουμε την επέτειο της εξέγερσης των μελανιτών. Είναι το Ναξιώτικο Κυλελέρο, όπως το λέμε, όπως στην αυλή της Εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων. Μετά την πρωινή λειτουργία τιμάμε την εξέγερση των κολίγων των Μελάνων αντίον των φράγκων και οκτιμών που έγινε 13 Οκτωβρίου 1944, σαν σήμερα δηλαδή. Απονέμουμε φόρο τιμής στους ήρωες αγρότες που επαναστάτησαν στο φεουδαρχικό καθεστώς αιώνων και γιορτάζουν τη διπλή απελευθέρωση.
0: Μάλιστα.
1: Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές ήταν και ένας ιερέας. Να πούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πρωταγωνίστησαν ήταν ο πρόεδρος τότε, ο Ανευλαβής, Φραγκίσκος Ανευλαβής, ο Ιωάννης Κορές που ήταν ο δάσκαλος, ο Λάμπρος Κατσόνης και ο Δημήτρης Κατσόνης. Ο Λάμπρος είναι ο γνωστός πυρπολιτής. Και ο πατήρ Στέφανος Βασιλάκης.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάνε οι εορταστικές εκδηλώσεις θεωρητικά θα έπρεπε για τη μάχη της Νάξου. Μια πολύ σημαντική μάχη, η οποία είχε και τους νεκρούς, είχε και όλο αυτό που έγινε. Συλλήψεις, πολιορκίες, κορύφωση 15 του μήνα, με την απελευθέρωση και την εκδήλωση που θα γίνει και από το Δήμο, με λειτουργία, ομιλίες, συζητήσεις. Το πρόγραμμα υπάρχει.
0: Όπως κάθε χρόνο.
1: Οπότε, ναι, κάθε χρόνο, και μάλιστα είναι και η μέρα. Είναι και επίσημη. Όχι επίσημη αργία.
0: Εσύ είχες πει την αργία.
1: Ναι, είναι αργία. Απλά προσπαθώ να θυμηθώ.
0: Για τους δημόσιους υπαλλήλους είναι αυτό.
1: Αργία τώρα.
0: Ή γενικά όλοι για όλους.
1: Είναι αργία. Αυτό προσπαθώ να θυμηθώ, ότι ακριβώς είναι αργία, είναι από πέρυσι.
0: Και καθιερώθηκε από πέρυσι.
1: Καθιερώθηκε
0: δηλαδή.
1: Από πέρυσι, ναι. Και αυτό είναι σημαντικό.
0: 15η, δηλαδή μεθαύριο. Δηλαδή την Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Να το δω, γιατί υπάρχει.
0: Καλά,
1: βρέστο
0: εσύ, να το βρει. Να σου πω εγώ, να σου μιλήσω για τον Γιάννη τον.
1: Έχει καθιερωθεί ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας για το νησί της Νάξου, με προεδρικό διάταγμα του 2022.
0: Ναι.
1: Τώρα τι σημαίνει αυτό, θα το δείξει.
0: Ναι, τέλος πάντων, θα δούμε. Γιάννης Παπασιφάκης.
1: Ναι, τι είναι αυτό.
0: Έγινε viral.
1: Ναι, γιατί.
0: Κέρδισε το ενδιαφέρον του BBC. Κριτικός, όπως καταλαβαίνεις, Παπασιφάκης, και μάλιστα όχι μόνο κριτικός, φαγιανός.
1: Είναι αυτός που φτιάχνει Lego και κάτι
0: τέτοια. Όχι. Α, είναι βοσκός.
1: Α.
0: Είναι βοσκός και είναι κτηνοτρόφος. Έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα social. Παρουσιάζει την καθημερινότητά του στα βουνά της Κρήτης και βρίσκεται στο επίκεντρο αφιερώματος του BBC.
1: Μάλιστα.
0: Παρακαλώ. Μέσα από την εκπομπή The Travel Show και το επεισόδιο με τίτλο Guardians of Crete, οι φύλακες της Κρήτης, το βρετανικό δίκτυο παρουσιάζει τον κριτικό βοσκό που συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση στην κτηνοτροφία. Κάθε χρόνο για αρκετούς μήνες, άκου τώρα, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Ο Γιάννης ζει σε ένα μητάτο, ένα παραδοσιακό πετρινό κατάλημα των βοσκών, στα Λευκά Όρη, σε υψόμετρο 1.800 περίπου μέτρων.
1: Μάλιστα.
0: Πάνω από την Ανώπολη Σφακίων είναι αυτό. Εκεί είναι, μιλάμε.
1: Τα μας τα παιδιά.
0: Μάλιστα, η ζωή του απέχει πολύ από τις ανέσεις της πόλης. Η καθημερινότητά του περιλαμβάνει τη φροντίδα των προβάτων, την παραγωγή τυριού και την αντιμετώπιση των δυσκολιών που συνεπάγεται η συμβίωση, η διαβίωση στο βουνό. Mm. Οι απαραίτητες προμήθειες μεταφέρονται μέχρι το μητάτο, ακόμα και με τη βοήθεια μουλαριών, γιατί στα 1.800 μέτρα καταλαβαίνεις ότι είναι και δύσβατα εκεί πέρα αυτά, έτσι. Οι ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται μέσω φωτοβολταϊκών.
1: Άλιστα.
0: Δεν έχει ρεύμα εκεί πάνω. Περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του σε ένα απομονωμένο περιβάλλον και έχει δημιουργήσει μια πολυπληθή διαδικτυακή κοινότητα. Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι τον ακολουθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μοιράζεται καθημερινά στιγμές και εικόνες από τη ζωή του στα βουνά.
1: Άλιστα.
0: Και όπως επισημαίνεται στο βίντεο του BBC, ακόμα και την ώρα που κάθεται να φάει, μπορεί να υπάρχουν έως και 1.200 άνθρωποι που τον παρακολουθούν ζωντανά στο διαδίκτυο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι μόνος του στα 1.800 μέτρα, κάθεται να φάει, το κάνει live προφανώς αυτό κάνει,
1: ναι.
0: Και μαζί του είναι 1.200 άνθρωποι.
1: Mm-hmm.
0: Με το συγκεκριμένο αφιέρωμα, το βρετανικό δίκτυο παρουσιάζει μια διαφορετική πλευρά της Κρήτης, πέρα από τις πολύ συχναστές παραλίες του νησιού και ούτω καθεξής. Στο επίκεντρο βρίσκεται η καθημερινότητα των ανθρώπων που εξακολουθούν να διατηρούν ζωντανή την παράδοση της κτηνοτροφίας στα Λευκά Όρη.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει και φωτογραφικό υλικό με τα στιβάνια του εδώ, με το αυτό.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Ναι, ναι, φορτώνει ο καιρός.
1: Φορτώνει, ναι, μου έστειλε
0: βίντεο. Βίντεο μου στείλε, ο Νίκος. Φορτώνει καλά, θα βρέξει.
1: Ναι.
0: Θα βρέξει.
1: Α, μάλιστα. Μια που στέλνει βίντεο, να μας στείλει και μια φωτογραφία. Α, του στείλω να μην μας στείλει μια φωτογραφία.
0: Στείλε μια φωτογραφία, Νίκο.
1: Ναι, φωτογραφία.
0: Δεν ξέρω τι, αλλά στείλε μια φωτογραφία.
1: Έχει στείλει φωτογραφίες που έχει να κάνει με τον καιρό αύριο, και πραγματικά είναι.
0: Φορτωμένος.
1: Όχι απλά φορτωμένος.
0: Ωραία, θα πέσουν.
1: Η Νάξος είναι μέσα σε αυτό που λένε. Οπ,
0: δεν κρατάει ομπρέλα.
1: Όχι.
0: Ανακοίνωσε ο Πιερακάκης αύξηση του επιδόματος θέρμανσης 30% και
1: ναι.
0: Επιδότηση στην Αντλία. Αύριο θα γίνει η εξειδίκευση των μέτρων, οπότε θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες αύριο.
1: Ωραία. 30. Είμαστε πλούσιοι.
0: Λεφτά είπα.
1: Τσάμπα,
0: έχει σημάνει συναγερμό στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης και έκλεισε λόγω έκτακτης ανάγκης σε πτήση από Κέρκυρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Mm.
0: Και Eurofighters λέει συνόδευσαν το αεροπλάνο. Γιατί?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις έχουν ανασταλεί λόγω αεροπορικής έκτακτης ανάγκης σε περιστατικό που σχετίζεται με πτήση από την Κέρκυρα. Η αστυνομική επέμβαση έλαβε χώρα λίγο πριν από την προσγείωση μιας πτήσης από το νησί της Κέρκυρας. Η πτήση επρόκειτο να προσγειωθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα στην Νιρεμβέργη γύρω στις 12:15 τοπική ώρα. Το αεροσκάφος της Corendon Airlines προσγειώθηκε με ασφάλεια στις 12:16. Οι επιτόπιοι έλεγχοι αποκάλυψαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, έγραψε η αστυνομία. Ωστόσο, το αεροδρόμιο παραμένει προς το παρόν κλειστό και η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται, αυτό δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, λόγω αεροπορικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Γιατί δεν δίνουν όμως περισσότερες πληροφορίες? Λένε απλά λόγω αεροπορικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης οι πτήσεις έχουν προς το παρόν ανασταλεί.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, το τι ακριβώς συνέβη, προφανώς θα το μάθουμε αργότερα.
1: Πρέπει να μάθουμε τι γίνεται.
0: Ναι. Μάλιστα. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε.
1: Λοιπόν, ναι, πάντως είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι σε σχέση με πέρσι είναι αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης.
0: Ναι.
1: Το γεγονός βέβαια ότι το πετρέλαιο πέρυσι ήταν στο 1,10 και τώρα ήταν στο 1,70 δεν παίζει ρόλο. Σημασία έχει αυτό που θέλουμε να επικοινωνήσουμε και όχι πραγματικότητα. Δυστυχώς αυτό ισχύει παντού και όχι μόνο σε ένα κομπάρι. Χάρη αυτό που έλεγα και το πρωί και ήθελα να το έχω φάει πάλι μια έτσι.
0: Μικρή,
1: όχι, όχι, μια μικρή αντιπαλότητα έχω δημιουργήσει. Βγήκε ένας δημοσιογράφος και έκανε μια ανάλυση
0: για τον αγώνα.
1: Για τον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ναι. Είπα λοιπόν αυτά και να σας πω και για τη διαιτησία.
0: Ωραία.
1: Ναι. Και λέει ότι για να κάτσουμε να μιλήσουμε για τη διαιτησία, θα πρέπει πρώτα η αντίπαλη ομάδα να παραδεχθεί ότι αυτά για τα οποία διαμαρτύρεται σήμερα, πέρυσι, ήταν άλλα. Δηλαδή, πέρυσι διαμαρτυρότανε για το ότι αποβλήθηκε ο τερματοφύλακάς του σε παιχνίδι με τις Σέρες. Λοιπόν, εάν θέλει να παραδεχτούμε και εμείς φέτος ότι αυτό που έγινε με τον δικό μας τερματοφύλακα και τον επιθετικό του Παναθηναϊκού είναι σωστό, θα πρέπει να πει πρώτα ότι αυτό που έγινε πέρυσι ήταν επίσης σωστό. Το καταλαβαίνεις?
0: Όχι, άσε με τώρα, με
1: παίρνεις. Το κατάλαβες σκεπτικό?
0: Εντάξει, δηλαδή για να παραδεχτούμε κάτι που έγινε έτσι, πρέπει να παραδεχτεί και ο άλλος. Δηλαδή θα μιλήσω ειλικρινά,
1: ναι.
0: Αν εσύ παραδεχτείς ότι αυτό, αλλιώς θα ακολουθήσω την τακτική σου.
1: Μπράβο, δηλαδή
0: εντάξει.
1: Για κάτι που έγινε τώρα.
0: Δηλαδή απαγορεύεται να λες ψέματα και εγώ θα σταματήσω να λέω ψέματα αν σταματήσεις και εσύ να λες ψέματα.
1: Μπράβο, ναι, δηλαδή. Ναι, θα σχολιάσουμε το ότι έκανε ο δικός μας θερματοφύλακας, αν είναι σωστό ή όχι. Αλλά εσύ πρώτα θα πρέπει να πεις ότι αυτό που έγινε πέρυσι που γκρίνιαζες ήταν
0: πρώτος.
1: Σωστό.
0: Εγώ πρώτος.
1: Ναι, οπότε αν εσύ πεις ότι αυτό είναι σωστό, τότε και εγώ θα σου πω την άποψή μου για αυτό που έγινε χτες. Αυτό δεν έχει καμία λογική, έτσι. Πουθενά. Πουθενά, πραγματικά.
0: Εντάξει, τι να πω. Δεν. Οκ, εντάξει, ο καθένας με την άποψή του.
1: Ναι, εντάξει, δηλαδή. Τέλος πάντων.
0: Αυτόν που σου έλεγα πριν, τον Παπασιφάκη,
1: ναι.
0: Τον ξέρει ένας δικός μας φίλος.
1: Mm.
0: Μιλάει μαζί του.
1: Ναι, ναι.
0: Βεβαίως, στα 1800 μέτρα αυτός εδώ κάτω, αυτά σε εμάς ο φίλος μας. Μιλάει μαζί του.
1: Ναι.
0: Ωραίος τύπος.
1: Μπρε, μια χαρά είναι ο τύπος.
0: Πασιφάκης.
1: Μα.
0: Μάλιστα. Mm. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, παιδιά, να κάνουμε εκείνο το δε, εκείνο δα, το refresh.
1: Ναι,
0: κάνουμε συνήθως προς το τέλος των εκπομπών. Για να δούμε αν έχουμε τίποτα. Ο Πιερακάκης εδώ φιγουράρει πρώτη είδηση για το πετρέλαιο, για το επίδομα θέρμανσης. Ωραία. Είχαμε αρκετά τροχαία σήμερα στο.
1: Το σήμερα
0: Αθήνα. Ναι, πολλά, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τώρα τι να πω. Το έκτακτο δελτίο για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να είναι δύσκολες οι επόμενες ώρες. Ναι, έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, μην ξεχνιόμαστε έτσι. Ο Τραμπ είναι λίγο.
1: Σε ένα μήνα.
0: Είναι λίγο προβληματισμένο το αγόρι αυτό.
1: Ναι. Να πούμε ότι το Ιράν έκανε επίθεση στο Ρούμπιο, λέγοντας ότι είσαι λίγο ανιστόρητος για αυτά που είπες για τους ελληνοπερσικούς πολέμους.
0: Δηλαδή, ό,τι τι, δεν κερδίσανε.
1: Δεν θυμάμαι τι είπε ο Ρούμπιο.
0: Οι Πέρσες κερδίσανε.
1: Όποιοι και αν κερδίσανε, το θέμα είναι ότι οι Αμερικανοί, ό,τι ιστορία ξέρουν, την ξέρουν μέσα από την τηλεόραση και τα Mickey Mouse.
0: Και από τις ταινίες του.
1: Αυτά. Τα Mickey Mouse.
0: Του Tom
1: Άρα λοιπόν δεν έχουν και πολύ σχέση με την πραγματικότητα, γιατί είναι γνωστό ότι ο Ηρακλής έπαιζε καράτε, η Ζήνα, χόρευε χορό της χιλιάς, ναι. Και όλα τα σχετικά, τα οποία έτσι τα μάθανε οι Αμερικανοί, αυτό ξέρουν για τον Ηρακλή και τη Ζήνα, δεν ξέρουν ναι. κάτι άλλο. Γι' αυτό.
0: Και ο Ρούμπιο.
1: Και ο Ρούμπιο, βέβαια, γιατί την ο Ρούμπιο καλύτερο ναι. είναι. Τι, επειδή είναι αντιπρόεδρο.
0: Δεν ξέρω ότι αναμένεται στην Ελλάδα ο Ντόναλντ.
1: Δεν θα έρθει, πιστεύω.
0: Γύρω στο Φλεβάρι θα τον έχουμε εδώ, μετά εντάξει. τον αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση. Πώς τον λένε αυτόν, δεν θυμάμαι.
1: Εντάξει, τον Βέινς.
0: Αυτόν. Μετά από αυτόν λέει θα έρθει και ο.
1: Εντάξει, δικό μας χωριό είναι να μην έρθουμε. Τι...
0: Να έχουμε μαγειρέψει.
1: Θα έχουμε μαγειρέψει.
0: Να βάλουμε την Ελένη, η οποία ξέρει, ρε παιδί μου, και από αμερικάνικη κουζίνα και από ελληνική.
1: Από όλα, ξέρει.
0: Να μαγειρέψει κάτι τη.
1: Ναι. Αυτά τη λε και έχουμε θέματα. Όχι τίποτα άλλο, γιατί εντάξει, τον εκτιμάει τον Τραμπ, οπότε θα του φτιάξει και το καλύτερο. Τι άλλο θέλουμε να δούμε, τι γίνεται για τα σπανικούλη. Θα είπαμε, στην Σύρο έχουμε ένα τραγικό συμβάν το οποίο πραγματικά μας στεναχώρησε ή γενικότερα στεναχώρησε την τοπική κοινωνία, και έχουμε ήδη θέματα που αφορούν πολιτικά μηνύματα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο αντιδήμαρχος, ο Ευάγγελος Χαλκιάς, και αυτό έχει ενεργοποιήσει την τοπική κοινωνία με μηνύματα συμπαράστασης και έκφρασης συναισθημάτων στην οικογένεια του Κλειπόντος. Αύριο το πρωί έχουμε μία ακόμα διακοπή ρεύματος από τις 8 μέχρι τις 10 στα Αγκίδια.
0: Ανησυχούσα γιατί δεν μου είχες πει ακόμα για διακοπή ρεύματος, αλλά εντάξει, τώρα είμαι εντάξει, αυτό. Είμαι καλά.
1: Και βέβαια στη Σαντορίνη ξεκινάει μεθαύριο, αν δεν κάνω λάθος, από τις 16 έως 18 του μήνα, το Σαντορίνη Experience 2026, 12η χρονιά, με πολλά πράγματα από ό,τι βλέπω εδώ. Ξεκινάνε από την Πέμπτη με μοτοδυναμική σε Μπελώνιο και Γυμνάσιο Μεσαριάς, με αθλητές οι οποίοι θα κάνουν ομιλίες, μετά θα πάνε στο Καμάρι, θα βρεθούν. Το Σάββατο έχουμε υγρό στοιχείο με την διαδρομή, με το γέμελο, έχουμε μουσική και sunset party. Νομίζω ότι είναι η πρώτη ή η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό, που έχουμε και party. Μετά θα πάμε στο εργοστάσιο αφαλάτωσης, που είναι αυτό.
0: Το εργοστάσιο αφαλάτωσης είναι στο Μονόλιθο.
1: Θα είναι η αφετηρία και τερματισμός εκεί για τα 15 χιλιόμετρα. Γενικότερα έχουμε πολλά πραγματάκια, ποιοι θα δώσουν το παρόν, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Μάλιστα υπάρχει ένα σχετικό σχόλιο για την Νάξο Ανακούη, για αυτό που γίνεται στη Σαντορίνη, και έχουμε ένα διάλογο με κάτι φίλους.
0: Θα κάνουμε Νάξο Experience.
1: Εμείς τα κάναμε αυτά και απλά τα αφήσαμε
0: εμείς
1: για να τα κάνουμε οι άλλοι. Είχαμε τον Άξαθλον, το οποίο το ξεκινήσαμε και μετά είπαμε.
0: Ας
1: το κάνουν οι άλλοι.
0: Πλέον εμένα αυτά. Δεν με εντυπωσιάζουν. Είπαμε. Η Νάξο είναι το νησί των μισοτελειωμένων πραγμάτων. Δυστυχώς. Λυπάμαι που το λέω. Είναι μισοτελειωμένα
1: είναι. Είναι οι πρωτοπόροι.
0: Πρωτοπόροι, ναι, αλλά δεν ολοκληρώνεται τίποτα.
1: Πρωτοπόροι, δεν χρειάζεται να κάνει μετά κάτι. Το κάνει μια φορά που το πήραν οι άλλοι και το αντιγράψανε. Αυτό. Άρα λοιπόν αυτό σου δίνει αξία. Δεν είμαι σε τελειωμένα, απλά είμαστε πρωτοπόροι. Ανοίγουμε δρόμους και μετά αναλαμβάνουν οι άλλοι. Εμείς τον ανοίξαμε το δρόμο.
0: Τι σημαίνει, φαντάζεσαι τώρα, υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι που ζουν στην Αλάσκα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι θερμοκρασίες χτυπάει εκεί το χειμώνα. Ξέρεις που πέφτει η θερμοκρασία?
1: Μείον 30.
0: Μείον 50. Και λέει εδώ είναι μια Αμερικανίδα, η οποία λέει, δεν ξέρω τώρα πώς της ήρθε, να μετακομίσει με τον άντρα της στην Αλάσκα.
1: Μπράβο, και εγώ θα ήθελα να πάω.
0: Ναι. Και μοιράζεται στο διαδίκτυο μέσω TikTok στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της εκεί. Όπως για παράδειγμα την προετοιμασία για το χειμώνα σε ένα μέρος που πέρυσι η θερμοκρασία έπεσε κάτω από τους μείον 50 βαθμούς Κελσίου. Σκέψου λίγο, μείον 50. Ο χειμώνας εκεί λέει μπορεί να γίνει γρήγορα πάρα πολύ ακριβώς. Για σκέψου, μείον 50. Εργάζεται στις δημόσιες σχέσεις η κοπέλα. Είναι 25 χρονών. Εργάζεται στις δημόσιες σχέσεις. Συνολικά φέτος το χειμώνα ξοδέψαμε σχεδόν 2.000 δολάρια μόνο για βασικές ανάγκες όπως πετρέλαιο θέρμανσης και χειμερινά ελαστικά για τα δύο αυτοκίνητά μας. 2.000, δεν ξέρω βέβαια τι λεφτά παίρνουν εκεί. Προφανώς για να μένουν εκεί μπορούν να τα απεξέλθουν και στις υποχρεώσεις τους. Έδωσε λίγο στους θεατές μια εικόνα αυτής της προετοιμασίας μέσα από ένα βίντεο στο TikTok που ανέβασε. Αναφέρθηκε σε ορισμένες από τις σημαντικότερες ανάγκες της οικογένειας, από το γέμισμα των δεξαμενών πετρελαίου θέρμανσης μέχρι την τοποθέτηση ελαστικών και στα δύο οχήματα. Ένα έξοδο που κατάφεραν να αποφύγουν ήταν η αγορά καυσόξυλων, αλλά μόνο επειδή έκαναν μόνοι τους όλη τη δουλειά. Έκοψαν τα ξύλα, τα έσκισαν, τα στίβαξαν για την ξυλόσωμπά τους, δηλαδή πέρα από το πετρέλαιο και όλα τα υπόλοιπα έχουν και ξυλόσωμπα, έτσι.
1: Ναι, δεν θα έχουν.
0: Πρόσεξε, μου έκανε εντύπωση κάτι που διάβασα. Ότι η θερμοκρασία πέφτει τόσο πολύ και μάλιστα ήταν ένα περιστατικό. Ένα πρωί λέει, ξύπνησαν και διαπίστωσαν ότι η πίσω πόρτα τους είχε ουσιαστικά ανοίξει από μόνη της λόγω του ακραίου ψύχους. Το αποτέλεσμα ήταν μεγάλο μέρος της εσωτερικής επιφάνειας γύρω από την πόρτα να έχει καλυφθεί από πάχνη και πάγο. Και μάλιστα ο άντρας της, τον οποίο η κοπέλα χαρακτηρίζει και εξαιρετικό μάστορα, πήγε λέει στην πόλη πριν από τη δουλειά του, επισκέβασε την πόρτα αρκετά καλά ώστε να μπορέσουν να τη χρησιμοποιήσουν μέχρι να την αντικαταστήσουν πλήρως. Πότε? Το καλοκαίρι όμως.
1: Πότε?
0: Γιατί το χειμώνα δεν μπορούν να γίνουν τέτοιε εργασίες.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα να κάνουμε τέτοια πράγματα.
0: Και σκέφτεσαι να ζεις στους μείον 50.
1: Ναι. Ήθελα να σου πω και δεν μ' άφησες ότι είναι το μοναδικό μέρος στον κόσμο που θέλω να πάω να ζήσω.
0: Στους μείον 50.
1: Στην Αλάσκα.
0: Ναι, στην Αλάσκα, αλλά έχει και μείον 50.
1: Ναι, θα ήθελα να ζήσω. Θα αυτή μπορούσε, την εμπειρία θα ήθελα, δεν ξέρω, αλλά θα ήθελα να τη ζήσω.
0: Άλλο εμπειρία, άλλο πάω εκεί να ζήσω.
1: Αυτό λέω, πάω να ζήσω. Δεν θέλω να πάω να ζήσω στη Σαχάρα, δεν θέλω να πάω να ζήσω στην Κίνα, δεν θέλω να πάω να πάω στην Αλάσκα. Θέλω να δοκιμάσω.
0: Αν είναι.
1: Ναι, αν είναι να πάω να μείνω κάπου εκτός. Εδώ, ναι, θα ήθελα να είμαι εκεί.
0: Και τους πιγκουίνους.
1: Και τους πιγκουίνους, γιατί άσχημα είναι.
0: Τα πιγκουινάκια μια χαρά είναι, οι αρκούδες δεν ξέρω.
1: Εντάξει, δεν τους βλέπεις γιατί κοιμούνται. Μην ξεχνάμε ότι κοιμούνται οι αρκούδες.
0: Οι αρκούδες.
1: Ναι, έχουμε την χειμερία να αρκεί.
0: Ναι, το καλοκαίρι όμως.
1: Ε?
0: Το καλοκαίρι.
1: Δεν νοιάζει.
0: Θα φύγει το καλοκαίρι, θα γυρίσει, θα έρθει στην άξονα στον Προκόπη να κάνει μπάνιο.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγος και όλα αυτά μπήκαν στη φυλακή. Οπότε εκεί συζητάνε να δουν τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτι άλλο δεν έχουμε. Ένα εντυπωσιακό γεγονός είναι χθες γνωστό με τον επιβάτη διασώστη που έσωσε 51 έτους ναυτικό του Έλυρος με κάρπα.
0: Α, μπράβο ναι. Του.
1: Και από εκεί πέρα νομίζω ότι τα υπόλοιπα. Και ΚΑΒ έχει ήδη εβδομάδα Παγκόσμια Μέρα Πανικίνησης Καρδιάς 2026, όπου θα γίνουν διάφορες δράσεις σε όλη την Ελλάδα για θέματα που αφορούν το κάρπα και γενικότερα το μέσω του ΕΚΑΒ δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Πώς θα λειτουργήσουν. Απλά θέλω να δω αν γίνει κάτι και στην
0: Μακάρι
1: Νάξο.
0: Να γίνει και κάτι στην
1: Όχι,
0: στην
1: έχει δύο στην Σκυκλάδες. Το ένα γίνεται στην παραλία της Τίνου την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι στην Μύκονο επίσης την ίδια ώρα. Οπότε το ΕΚΑΒ Μυτιλίνης που καλύπτει και την Άξο θα κάνει δράση σε Τίνο και Μύκονο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα. Ξέρεις τι σημαίνει να είσαι επαγγελματίας κλίπερ?
1: Ναι, είμαι επαγγελματίας κλίπερ. Δεν ξέρω, εγώ αυτό που θα σου πω είναι ότι ένας στους τέσσερις, που το λέγαμε νομίζω και χθες, ένας στους τέσσερις έφηβους θέλουν να ασχοληθούν με το influencer και όλα τα υπόλοιπα.
0: Σχετίζεται αυτό που λες με αυτό που σου λέω εγώ, διότι ένας 22 χρονών από το Λονδίνο είναι αυτός, λέει ότι χρειάζεται μόνο ένα κινητό και μια καλή σύνδεση στο διαδίκτυο για να κερδίσει πάνω από 120.000 λίρες το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Εργάζεται ως επαγγελματίας κλίπερ. Δηλαδή τι κάνει? Δημιουργεί σύντομα κάθετα βίντεο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο να γίνουν viral.
1: Μάλιστα.
0: Όσο περισσότερες προβολές συγκεντρώνει ένα βίντεο, τόσο περισσότερα χρήματα βγάζω. Είναι επαγγελματίας κλίπερ. Είναι το νέο επάγγελμα και το προτιμούν, όπως αντιλαμβάνεσαι, οι νέοι.
1: Εντάξει, λογικό είναι, γιατί ο νέος αυτό που τον νοιάζει είναι πώς θα βγάλει γρήγορα λεφτά.
0: Μάλιστα. Οι περισσότεροι κλίπερς λέει είναι ηλικίες 16 με 25 ετών.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το 16 αμοιβές, εμένα με αγχώνει.
0: Το 16 είναι πρόβλημα. Οι αμοιβές μπορούν να φτάσουν, λέει, και τα 2,70 ευρώ ανά 1.000 προβολές.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Δεν περιγράφω άλλο.
1: Έτσι.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Θα ξαναπούμε πάλι αύριο. Θα κάνουμε ένα ταξίδι στον κόσμο της γεύσης.
0: Μάλιστα.
1: Της γαστρονομίας αύριο μέσω Μυκόνου, ο οποίος ήταν και στην Άξο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Οπότε θα έχουμε διάφορες κουβεντούρες να κάνουμε τον κύριο Ρουσουνέλο. Και από εκεί πέρα, παντός στον Άρη Γενικό Δημοσιανός, καλό υπόλοιπο της ημέρας, μακριά από την Τρίτη και 13 για τους πολίτες.
0: Μια χαρά είναι η Τρίτη και 13.
1: Και να ακούτε ραδιόφωνο, γιατί είναι καλό στην υγεία.
0: Ακριβώς. Και τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ανάπτυξη 1,8% το 2026 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την Ελλάδα. Μεγάλος ασθενής ο πληθωρισμός με 4,2%. Τραγικό θάνατο βρήκε 38χρονο στη Ρόδο όταν κατάπιε 10 γραμμάρια κοκαίνης μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία περιπολικού. Σήμερα ανακοινώνονται οι μετεγγραφές των φοιτητών.

0: δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
0: Μεγάλη νίκη στην Τούμπα πανηγύρισε η Καλαμάτα, η οποία επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική της Super League. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Μαύρη Θύελλα ήταν ο Κένεθ Βάργκας, που πέτυχε 2 γκολ σε μια βραδιά που ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα των γηπεδούχων. Στη Μασσαλία, ο Ολυμπιακός για να αντιμετωπίσει τη Μαρσέινγκ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τους Γάλλους να βλέπουν το απουσιολόγιο να μεγαλώνει. Εισιτήρια από σήμερα και μόνο μέσω ίντερνετ για το Ολυμπιακό Σπάρτα Πράγας. Στη δυναμική επανεμφάνιση του Ντέρεκ Κουτέσα στην ΑΕΚ, κομβικός ήταν ο ρόλος του Μάριου Ηλιόπουλου στην παραμονή του μετά την ανατροπή στην υπόθεση της μεταγραφής του. Η επιστροφή του Ελβετού Εκστρέμ τονίστηκε και από τον Μάρκο Νικόλιτς στις δηλώσεις του. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, μία μέρα μετά τη μάχη αιωνίων και την ήττα του Παναθηναϊκού, φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα. «Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί», ανέφερε ο Δανός τεχνικός του Τριφυλιού, ο οποίος ουσιαστικά κάλεσε σε συσπήρωση.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
0: Την Τετάρτη τοπικές βροχές, κυρίως σε κεντρικά και νότια ανατολικά, με έντονα φαινόμενα σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, Δυτική Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι, στα δυτικά 5 με 7, στο Αιγαίο 8, τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 18 Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Λίμνος, Πρέβεζα, Καβάλα, Κέρκυρα, Σέρες 20 Καλαμάτα, 23 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Ρέθυμνο 26 Ηράκλειο, Χανιά.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
5: Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρο 1 και 19. Σκληρό τυρί 9 και 29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
9: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Οι 8 γέφυρες εγκαταστάθηκαν το 24 κοντά στην πόλη Άλτα Φλωρέστα στον Αμαζόνιο, στο πλαίσιο του προγράμματος Προγέτο Ρεκονεκτά. Πρόκειται για κατασκευές από σχοινιά που τοποθετούνται ψηλά, ανάμεσα στα δέντρα, επιτρέποντας επιθήκους και άλλα ζώα να μετακινούνται από τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη, χωρίς να κατεβαίνουν στο έδαφος. Κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στις γέφυρες καταγράφουν τις μετακινήσεις των ζώων, δίνοντας στους επιστήμονες τη δυνατότητα να παρακολουθούν πόσο συχνά χρησιμοποιούνται οι κατασκευές και από ποια είδη. Οι κίνδυνοι, ωστόσο, δεν περιορίζονται στα τροχαία ατυχήματα. Όταν ένας δρόμος χωρίζει ένα δάσος στα δύο, τα ζώα δυσκολεύονται να μετακινηθούν, να αναζητήσουν τροφή και να αναπαραχθούν με άτομα άλλων πληθυσμών. Όπως εξηγεί η περιβαλλοντολόγος Αμέλη Μπρανκίνιο Μαρτίνς από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας της Φύσης της Βραζιλίας, η απομόνωση περιορίζει τη γενετική ποικιλότητα των ειδών και τα καθιστά πιο ευάλωτα. Οι γέφυρες του Ρεκονέκτα έχουν σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιούνται από διαφορετικά είδη πιθήκων αλλά και από άλλα μικρά θηλαστικά. Αποτελούνται από διασταυρούμενα σχοινιά σε διαφορετικά επίπεδα, επιτρέποντας στα ζώα να περπατούν, να κρέμονται ή να μετακινούνται, χρησιμοποιώντας την ουρά και τα χέρια τους. Ανάμεσα στα είδη που έχουν καταγραφεί να τις χρησιμοποιούν, βρίσκονται καπουτσίνοι, μαρμοζέτη, βραδύποδες και οπόσουμ.

0: μια φορά σαν σήμερα. 13 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1582. Υιοθετείται το Γρηγοριανό ημερολόγιο στην Ευρώπη. 1884. Η ώρα Greenwich καθιερώνεται ως βάση υπολογισμού της παγκόσμιας ώρας. 1904. Φωνεύεται στη διάρκεια συμπλοκής με τουρκικά στρατεύματα στη Μακεδονία ο μακεδονομάχος ανθυπολοχαγός του πυροβολικού Παύλος Μελάς. 1934. Γεννιέται η τραγουδίστρια Νάνα Μούσκουρη. 1951. Γεννιέται ο ηθοποιός Αντώνης Καφετζόπουλος. 1993. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, που ήταν ο μεγάλος νικητής των εκλογών, σχηματίζει την κυβέρνησή του. 1997. Ο Άντι Γκριν, έχοντας την ισχύ jet στο αυτοκίνητό του, σπάει το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας με 1074 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω της ποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω, δεν

0: Νέο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Την άποψή της αναφορικά με την ηλικία στην οποία οι άνδρες θα πρέπει να παντρεύονται και να δημιουργούν οικογένεια, εξέφρασε η Έλενα Παπαρίζου με αφορμή έναν 30χρονο διαγωνιζόμενο στο The Voice που αποκάλυψε ότι είναι παντρεμένος. Ο λόγος για τον Αναστάσιο Μαυρίδη από την Ξάνθη, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή του μουσικού Talent Show, καταφέρνοντας να κάνει με την ερμηνεία του την Έλενα Παπαρίζου, την Πάολα και τον Χρήστο Μάστορα να γυρίζουν τις καρέκλες τους για να το διεκδικήσουν. Αφού τραγούδησε μαζί με την Πάολα το ψωμί της ξενιτιάς, ο παίκτης επέλεξε να μπει στην ομάδα της τραγουδίστριας, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ότι είναι παντρεμένος. Μια ιδιαίτερη προσωπική ανάρτηση θέλησε να μοιραστεί η Ευρυδίκη Βαλαβάνη με τους διαδικτυακούς της φίλους, φωτίζοντας μία πλευρά της μητρότητας που πολλές φορές μένει μακριά από τις φωτογραφίες και τις χαρούμενες στιγμές των social media.

0: βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 13 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1582. Υιοθετείται το Γρηγοριανό ημερολόγιο στην Ευρώπη. 1884. Η ώρα Greenwich καθιερώνεται ως βάση υπολογισμού της παγκόσμιας ώρας. 1904. Φωνεύεται στη διάρκεια συμπλοκής με τουρκικά στρατεύματα στη Μακεδονία ο μακεδονομάχος ανθυπολοχαγός του πυροβολικού Παύλος Μελάς. 1934. Γεννιέται η τραγουδίστρια Νάνα Μούσκουρη. 1951. Γεννιέται ο ηθοποιός Αντώνης Καφετζόπουλος. 1993. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, που ήταν ο μεγάλος νικητής των εκλογών, σχηματίζει την κυβέρνησή του. 1997. Ο Άντι Γκριν, έχοντας την ισχύ jet στο αυτοκίνητό του, σπάει το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας με 1074 χιλιόμετρα την ώρα.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές. Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρο 1 και 19. Σκληρό τυρί 9 και 29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: 93,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στις 15 Οκτωβρίου, εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με το ακριβότερο πετρέλαιο θέρμανσης της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, παρά την ενεργοποίηση των κρατικών επιδοτήσεων, οι οποίες θα ανακοινωθούν αύριο. Το πακέτο, όπως έγινε ήδη γνωστό από τον Κυριάκο Πιερακάκη, θα περιλαμβάνει την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% για τους υφιστάμενους δικαιούχους, την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης με 20 λεπτά ανά λίτρο στην Αγγλία, αλλά και την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και πάλι με 15 λεπτά ανά λίτρο. Επιστολή προς τους Ευρωπαίους ηγέτες απέστειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ζητώντας τη λήψη σειράς μέτρων σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό εν ώψη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται η θέσπιση ενός μηχανισμού έκτακτης αντίδρασης σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού. Κλειστά τα σχολεία αύριο στους δήμους της Εύβοιας, Κίμης Αλιβερίου, Δυρφίων Μεσαπίων και Λίμνης Μαντουδίου, καθώς και σε Σκιάθο και Σκόπελο, λόγω αναμενόμενης κακοκαιρίας. Έντονα φαινόμενα αναμένονται σε 5 ακόμη περιφέρειες.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η αποστολή της ΑΕΚ πετάει για την Αγγλία εν ώψη της αναμέτρησης με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge την Τετάρτη, αλλά και εκείνης που ακολουθεί την επόμενη Τρίτη στο Etihad κόντρα στη Manchester City. Ο Μπάρναμπας Βάργα ταξιδεύει με την αποστολή της Ένωσης. Μπλόκο στους φιλάθλους του Ολυμπιακού στη Μασσαλία, διαμαρτυρία στην UEFA από τους Ερυθρόλευκους, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι ο πρώτος προπονητής του Ολυμπιακού που κατακτά τη νίκη σε πρώτο αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ο Χρήστος Γείτονας, ο νεαρός κίπερ που συμμετέχει στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού, επιβραβεύτηκε με επέκταση του συμβολέου του. Η Καλαμάτα εξέφρασε τις ευχαριστίες της απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟΚ τόσο για τη φιλοξενία.

0: Η άνεμη βόρειοι στα δυτικά 5 με 7, στο Αιγαίο 8, τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 18 Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Λίμνος, Πρέβεζα, Καβάλα, Κέρκυρα, Σέρες 20 Καλαμάτα, 23 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Ρέθυμνο 26 Ηράκλειο, Χανιά.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Την άποψή της αναφορικά με την ηλικία στην οποία οι άνδρες θα πρέπει να παντρεύονται και να δημιουργούν οικογένεια εξέφρασε η Έλενα Παπαρίζου με αφορμή έναν 30χρονο διαγωνιζόμενο στο The Voice που αποκάλυψε ότι είναι παντρεμένος. Ο λόγος για τον Αναστάσιο Μαυρίδη από την Ξάνθη, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή του μουσικού Talent Show καταφέρνοντας να κάνει με την ερμηνεία του την Έλενα Παπαρίζου, την Πάολα και τον Χρήστο Μάστορα να γυρίζουν τις καρέκλες τους για να το διεκδικήσουν. Αφού τραγούδησε μαζί με την Πάολα το ψωμί της Ξενιτιάς, ο παίκτης επέλεξε να μπει στην ομάδα της τραγουδίστριας, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ότι είναι παντρεμένος. Μια ιδιαίτερη προσωπική ανάρτηση θέλησε να μοιραστεί η Ευρυδίκη Βαλαβάνη με τους διαδικτυακούς της φίλους, φωτίζοντας μία πλευρά της μητρότητας που πολλές φορές μένει μακριά από τις φωτογραφίες και τις χαρούμενες στιγμές των social media. Η γνωστή δημοσιογράφος που βιώνει τη χαρά της μητρότητας με τον ερχομό του γιού της Jason επέλεξε να αναφερθεί όχι μόνο στην αγάπη που αισθάνεται για το παιδί της, αλλά και στις δυσκολίες, την κούραση και την αγωνία που μπορεί να συνοδεύουν τη νέα καθημερινότητα μιας μητέρας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας δημοσίευσε στο Instagram μία σειρά από τρυφερά στιγμιότυπα με το μικρό της, θέλοντας παράλληλα να υπενθυμίσει στις γυναίκες πως η ανάγκη για βοήθεια και στήριξη δεν αναιρεί την αγάπη τους για τα παιδιά τους.

Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Οι 8 γέφυρες εγκαταστάθηκαν το 24 κοντά στην πόλη Άλτα Φλωρέστα στον Αμαζόνιο στο πλαίσιο του προγράμματος Προγέτο Ρεκονεκτά. Πρόκειται για κατασκευές από σχοινιά που τοποθετούνται ψηλά ανάμεσα στα δέντρα, επιτρέποντας επιθήκους και άλλα ζώα να μετακινούνται από τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη χωρίς να κατεβαίνουν στο έδαφος. Κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στις γέφυρες καταγράφουν τις μετακινήσεις των ζώων, δίνοντας στους επιστήμονες τη δυνατότητα να παρακολουθούν πόσο συχνά χρησιμοποιούνται οι κατασκευές και από ποια είδη. Οι κίνδυνοι ωστόσο δεν περιορίζονται στα τροχαία ατυχήματα. Όταν ένας δρόμος χωρίζει ένα δάσος στα δύο, τα ζώα δυσκολεύονται να μετακινηθούν, να αναζητήσουν τροφή και να αναπαραχθούν με άτομα άλλων πληθυσμών. Όπως εξηγεί η περιβαλλοντολόγος Αμέλη Μπρανκίνιο Μαρτίνς από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας της Φύσης της Βραζιλίας, η απομόνωση περιορίζει τη γενετική ποικιλότητα των ειδών και τα καθιστά πιο ευάλωτα. Οι γέφυρες του Ρεκονέκτα έχουν σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιούνται από διαφορετικά είδη πιθήκων αλλά και από άλλα μικρά θηλαστικά. Αποτελούνται από διασταυρούμενα σχοινιά σε διαφορετικά επίπεδα, επιτρέποντας στα ζώα να περπατούν, να κρέμονται ή να μετακινούνται, χρησιμοποιώντας την ουρά και τα χέρια τους. Ανάμεσα στα είδη που έχουν καταγραφεί να τις χρησιμοποιούν, βρίσκονται καπουτσίνοι, μαρμοζέτη, βραδύποδες και οπόσουμ.

0: περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών. 2,49. Τένα Punch Plus Large. 8,80. Pampers Πάνες Βρακάκι. Νούμερο 5. 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων. Επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας θέλουμε.

0: Με 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κυκλάδα, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

μάσκες παίζανε κι άλλοι βαρούσαν τέλεια. Όλοι τα ίδια λέγανε, την ίδια αγάπη κλαίγανε.

αλλάζω τους ρυθμούς, τους ήχους και απορροκεντρώνω, τα κάνω τσαμικά.

της Κίνας. Άκουσα κλαρίνα υπηρετικά. Στο τραγούδι της Ειρήνας δέθηκα στο άλμπουρο

τόσες πυρκαγιές. Πώς να κλείσει η πληγή, πώς να βγει τα αγκάθι. Γιατί βρήκαμε, γιατί τόσες

για όλες τις φωτιές που ξέχασες. Θα είμαι πάντα εδώ, όσα χρόνια κι αν περάσανε.

σταθμό. Για οφθάλμα πάτη μες στο πλήθος το βουβό χάθηκε κι αυτή.

τόσες πυρκαγιές. Πώς να κλείσει η πληγή, πώς να βγει τα αγκάθι. Γιατί βρήκαμε, γιατί τόσες

φωτιές που ξέχασες. Με πάντα εδώ, πόσα χρόνια κι αν περάσανε.

λέω σήκω και πάμε διακοπές στη σελήνη. Πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών 2,49. Tena Punch Plus Large 8,80. Pampers Πάνες Βρακάκι νούμερο 5 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στις 15 Οκτωβρίου, εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με το ακριβότερο πετρέλαιο θέρμανσης της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, παρά την ενεργοποίηση των κρατικών επιδοτήσεων, οι οποίες θα ανακοινωθούν αύριο. Το πακέτο, όπως έγινε ήδη γνωστό από τον Κυριάκο Πιερακάκη, θα περιλαμβάνει την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% για τους υφιστάμενους δικαιούχους, την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης με 20 λεπτά αναλύτρο στην Αγγλία, αλλά και την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και πάλι με 15 λεπτά ανά λίτρο. Επιστολή προς τους Ευρωπαίους ηγέτες απέστειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ζητώντας τη λήψη σειράς μέτρων σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό εν ώψη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται η θέσπιση ενός μηχανισμού έκτακτης αντίδρασης σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού. Κλειστά τα σχολεία αύριο στους δήμους της Εύβοιας, Κίμης Αλιβέριου, Δυρφίων Μεσαπίων και Λίμνης Μαντουδίου, καθώς και σε Σκιάθο και Σκόπελο, λόγω αναμενόμενης κακοκαιρίας. Έντονα φαινόμενα αναμένονται σε 5 ακόμη περιφέρειες.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η αποστολή της ΑΕΚ πετάει για την Αγγλία εν ώψη της αναμέτρησης με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge την Τετάρτη, αλλά και εκείνης που ακολουθεί την επόμενη Τρίτη στο Etihad κόντρα στη Manchester City. Ο Μπάρναμπας Βάργα ταξιδεύει με την αποστολή της Ένωσης. Μπλόκο στους φιλάθλους του Ολυμπιακού στη Μασσαλία, διαμαρτυρία στην UEFA από τους Ερυθρόλευκους, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι ο πρώτος προπονητής του Ολυμπιακού που κατακτά τη νίκη σε πρώτο αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ο Χρήστος Γείτονας, ο νεαρός κίπερ που συμμετέχει στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού, επιβραβεύτηκε με επέκταση του συμβολέου του. Η Καλαμάτα εξέφρασε τις ευχαριστίες της απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟΚ, τόσο για τη φιλοξενία τους, όσο και για τη θερμή υποδοχή από τους φιλάθλους τους. Μετά την ιστορική πρεμιέρα στη League Phase του Europa League κόντρα στη Χόνφεχάιμ, ο Οφή θα ταξιδέψει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Ρεν, ενώ η Έλλης και η Σέκα θα μείνουν στην Κρήτη λόγω τραυματισμών.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη τοπικές βροχές, κυρίως σε κεντρικά και νότια ανατολικά, με έντονα φαινόμενα σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, Δυτική Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 5 με 7, στο Αιγαίο 8, τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 18 Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Λίμνος, Πρέβεζα, Καβάλα, Κέρκυρα, Σέρες, 20 Καλαμάτα, 23 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Ρέθυμνο, 26 Ηράκλειο, Χανιά.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Την άποψή της αναφορικά με την ηλικία στην οποία οι άνδρες θα πρέπει να παντρεύονται και να δημιουργούν οικογένεια, εξέφρασε η Έλενα Παπαρίζου με αφορμή έναν 30χρονο διαγωνιζόμενο στο The Voice που αποκάλυψε ότι είναι παντρεμένος. Ο λόγος για τον Αναστάσιο Μαυρίδη από την Ξάνθη, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή του μουσικού Talent Show, καταφέρνοντας να κάνει με την ερμηνεία του την Έλενα Παπαρίζου, την Πάολα και τον Χρήστο Μάστορα να γυρίζουν τις καρέκλες τους για να το διεκδικήσουν. Αφού τραγούδησε μαζί με την Πάολα το ψωμί της Ξενιτιάς, ο παίκτης επέλεξε να μπει στην ομάδα της τραγουδίστριας, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ότι είναι παντρεμένος. Μια ιδιαίτερη προσωπική ανάρτηση θέλησε να μοιραστεί η

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Οι 8 γέφυρες εγκαταστάθηκαν το 24 κοντά στην πόλη Άλτα Φλωρέστα στον Αμαζόνιο στο πλαίσιο του προγράμματος Projeto Reconnecta. Πρόκειται για κατασκευές από σχοινιά που τοποθετούνται ψηλά ανάμεσα στα δέντρα, επιτρέποντας επιθήκους και άλλα ζώα να μετακινούνται από τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη χωρίς να κατεβαίνουν στο έδαφος. Κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στις γέφυρες καταγράφουν τις μετακινήσεις των ζώων, δίνοντας στους επιστήμονες τη δυνατότητα να παρακολουθούν πόσο συχνά χρησιμοποιούνται οι κατασκευές και από ποια είδη. Οι κίνδυνοι ωστόσο δεν περιορίζονται στα τροχαία ατυχήματα. Όταν ένας δρόμος χωρίζει ένα δάσος στα δύο, τα ζώα δυσκολεύονται να μετακινηθούν, να αναζητήσουν τροφή και να αναπαραχθούν με άτομα άλλων πληθυσμών. Όπως εξηγεί η περιβαλλοντολόγος Αμέλη Μπρανκίνιο Μαρτίνς από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας της Φύσης της Βραζιλίας, η απομόνωση περιορίζει τη γενετική ποικιλότητα των ειδών και τα καθιστά πιο ευάλωτα. Οι γέφυρες του Reconnecta έχουν σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιούνται από διαφορετικά είδη πιθήκων αλλά και από άλλα μικρά θηλαστικά. Αποτελούνται από διασταυρούμενα σχοινιά σε διαφορετικά επίπεδα, επιτρέποντας στα ζώα να περπατούν, να κρέμονται ή να μετακινούνται, χρησιμοποιώντας την ουρά και τα χέρια τους. Ανάμεσα στα είδη που έχουν καταγραφεί να τις χρησιμοποιούν βρίσκονται καπουτσίνοι, μαρμοζέτοι, βραδύποδες και οπόσουμ.
3: Χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Elon Musk strike στις χαμηλές τιμές.
6: Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρο 1 και 19. Σκληρό τυρί 9 και 29. Elon Musk. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
9: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 13 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1582. Υιοθετείται το Γρηγοριανό ημερολόγιο στην Ευρώπη. 1884. Η ώρα Greenwich καθιερώνεται ως βάση υπολογισμού της παγκόσμιας ώρας. 1904. Φωνεύεται στη διάρκεια συμπλοκής με τουρκικά στρατεύματα στη Μακεδονία ο μακεδονομάχος ανθιπολοχαγός του πυροβολικού Παύλος Μελάς. 1934. Γεννιέται η τραγουδίστρια Νάνα Μούσκουρη. 1951. Γεννιέται ο ηθοποιός Αντώνης Καφετζόπουλος. 1993. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, που ήταν ο μεγάλος νικητής των εκλογών, σχηματίζει την κυβέρνησή του. 1997. Ο Άντι Γκριν, έχοντας την ισχύ jet στο αυτοκίνητό του, σπάει το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας με 1074 χιλιόμετρα την ώρα.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
7: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: με τόσα αισθήματα δυνατά.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Περισσότερες επιλογές, περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών 2,49. Tena Punch Plus Large 8,80. Pampers Πάνες Βρακάκι νούμερο 5 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Elon Musk strike στις χαμηλές τιμές.
3: Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρο 1 και 19. Σκληρό τυρί 9 και 29. Elon Musk. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στις 15 Οκτωβρίου, εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με το ακριβότερο πετρέλαιο θέρμανσης της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, παρά την ενεργοποίηση των κρατικών επιδοτήσεων, οι οποίες θα ανακοινωθούν αύριο. Το πακέτο, όπως έγινε ήδη γνωστό από τον Κυριάκο Πιερακάκη, θα περιλαμβάνει την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% για τους υφιστάμενους δικαιούχους, την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης με 20 λεπτά ανά λίτρο στην Αγγλία, αλλά και την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και πάλι με 15 λεπτά ανά λίτρο. Επιστολή προς τους Ευρωπαίους ηγέτες απέστειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ζητώντας τη λήψη σειράς μέτρων σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό εν ώψη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται η θέσπιση ενός μηχανισμού έκτακτης αντίδρασης σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού. Κλειστά τα σχολεία αύριο στους δήμους της Εύβοιας, Κίμης Αλιβέριου, Δυρφίων Μεσαπίων και Λίμνης Μαντουδίου, καθώς και σε Σκιάθο και Σκόπελο, λόγω αναμενόμενης κακοκαιρίας. Έντονα φαινόμενα αναμένονται σε 5 ακόμη περιφέρειες.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η αποστολή της ΑΕΚ πετάει για την Αγγλία εν ώψη της αναμέτρησης με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge την Τετάρτη, αλλά και εκείνης που ακολουθεί την επόμενη Τρίτη στο Etihad κόντρα στη Manchester City. Ο Μπάρναμπας Βάργα ταξιδεύει με την αποστολή της Ένωσης. Μπλόκο στους φιλάθλους του Ολυμπιακού στη Μασσαλία, διαμαρτυρία στην UEFA από τους Ερυθρόλευκους, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι ο πρώτος προπονητής του Ολυμπιακού που κατακτά τη νίκη σε πρώτο αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ο Χρήστος Γείτονας, ο νεαρός κίπερ που συμμετέχει στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού, επιβραβεύτηκε με επέκταση του συμβολέου του. Η Καλαμάτα εξέφρασε τις ευχαριστίες της απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟΚ τόσο για τη φιλοξενία τους, όσο και για τη θερμή υποδοχή από τους φιλάθλους τους. Μετά την ιστορική πρεμιέρα στη League Phase του Europa League κόντρα στη Hoffenheim, ο Οφή θα ταξιδέψει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Ρεν, ενώ η Έλλης και η Σέκα θα μείνουν στην Κρήτη λόγω τραυματισμών.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τετάρτη τοπικές βροχές, κυρίως σε κεντρικά και νότια ανατολικά, με έντονα φαινόμενα σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες, Δυτική Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 5 με 7, στο Αιγαίο 8, τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 18 Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Λίμνος, Πρέβεζα, Καβάλα, Κέρκυρα, Σέρες, 20 Καλαμάτα, 23 Μύκονος, Νάξος, Σύφνος, Ρέθυμνο, 26 Ηράκλειο, Χανιά.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: στου χωρισμού την άκρη.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 6714 761.

μου δώσες δε σε χορταίνω ακόμα. Πόσο αγαπιόμαστε τα δυο, να μου το λες μικρό μου. Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, πως

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 67 14 761.

Το τραγούδι που μόλις ακούσατε το έγραψα για τον Κανακάρη μου όταν τον γέννησα. Συμβαίνει απόψε στο αερικό μαζί μας να είναι ο γιος μου ο Νίκος εδώ και να έχει γράψει αυτός ένα τραγούδι που λέει αυτό το κάτι που ζητάς. Θα ήθελα να έρθει ο Νίκος μαζί μας να το τραγουδήσουμε παρέτσα.